όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες. Πανόραμα 100,8.
1: Κρύψα από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

0: σε θυμάμαι και πονάει η ψυχή μου.
1: Η πόλη θέλει μουσική. Το Πανόραμα παίζει την καλύτερη. Πανόραμα 100,8.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

Παρακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο. Μη ρωτήσεις πως τον λένε,

είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του, είχε πάντα τ' άρωμα σου

0: Είναι ώρα φαγητού. Η ώρα που τα ζωντανά περιμένουν να απολαύσουν ένα νόστιμο, θρεπτικό και ισορροπημένο γεύμα.
1: Αυτή είναι η δική μας εργασία στη βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Επιλέγουμε τα καλύτερα δημητριακά, καλαμπόκι, σιτάρι, κριθάρι, τριφύλι, σόγια και σε συνδυασμό με άριστες πρώτες ύλες και τεχνογνωσία προσφέρουμε άριστες ζωοτροφές και πρώτες ύλες. Το επιστημονικό προσωπικό μας σχεδιάζει την επιτυχία του κοπαδιού σας.
0: Μια καλή διατροφή χαρίζει ανάπτυξη, δύναμη, ευεξία και φυσικά καλές παραγωγές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη στον Κορινό Πιερίας. 60 χρόνια εμπειρίας και με σεβασμό στον Έλληνα κτηνοτρόφο και πτηνοτρόφο. Πανόραμα 100.

100,8. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες παίζουν εδώ. Πανόραμα.

0: πεις, πάρε μου όταν φτάσεις.
1: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
2: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
3: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
2: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Πάροδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
4: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 2351-029-400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.
5: Φυτώριας Βορώνου, Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κηπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους, καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χονδρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη, Αγίου Αντωνίου 95, στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23510-26-869 και κινητά 6977-911-792-6974-63-5058.

πανόραμα. 100,8. Εδώ ξεκινάει η μουσική και δεν τελειώνει ποτέ.

Μια πόλη, ένα σταθμό, δεκάδες αγαπημένα τραγούδια. Πανόραμα 100,8.

0: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λύκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λύκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
1: Αγάπη μου!
2: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα!
1: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική Εφέσου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
2: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
0: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
2: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
0: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510-47999. Η Επιπλούπολη επέστρεψε και φτιάχνει τα πάντα ακριβώς στα μέτρα σου. Διαλέγεις σχέδιο, ύφασμα και χρώμα και εμείς δημιουργούμε για σένα το σαλόνι των ονείρων σου στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς.
3: Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε ντουλάπες σε ειδικές διαστάσεις. Από μοντέρνους γωνιακούς καναπέδες μέχρι αναπαυτικά κρεβάτια και στρώματα.
0: Επιπλούπολη, γιατί η ποιότητα δεν χρειάζεται να είναι ακριβή. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας, ακριβώς μετά τον Σβορώνο. Τηλέφωνο 23515-00711.
3: Είσαι μακριά, κανένα πρόβλημα. Μπες τώρα στο επιπλούπολη.gr.
0: Επιπλούπολη, το επιπλό στα μέτρα σου.
4: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε, ε!
0: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
4: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
5: Για τρία πράγματα είστε σίγουροι. Για τη ζέστη, την οικονομία και τη χυτεμπορική πιερίας. Τζάκια ενεργειακά για λύσεις υψηλής αισθητικής, ποιότητας και κυρίως οικονομικές.
6: Κατασκευές άριστων προδιαγραφών. Συνεχής τεχνική υποστήριξη και μετατροπές τζακιών στις καλύτερες τιμές.
5: Σας εξυπηρετεί και σε κάθε σιδηρουργική εργασία διαθέτοντας τράτζα, κοπή, ψαλίδι για τη διαμόρφωση μετάλλων και παντός είδους κατασκευές.
6: Στην έξοδο από τον Διεθνή, στον κόμβο Νέας Εφέσου, στον παράδρομο. Τηλέφωνο 23520-61252.
5: Χιτεμπορική Πιερίας. Είστε σίγουροι ότι επιλέξατε σωστά.
7: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
8: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
7: Αλέξης. Καθαριότητα με κύρος. Γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση.
8: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό Β' Παράδοσο Νικολάου Πλαστήρα Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην Καθαριστήριο Κέτη. Τηλέφωνο 6975-846858.
0: Πανόραμα 100.

0: Daily Couscous και είμαστε εδώ. Είναι η μέρα Πέμπτη. Είμαστε προς τα τελειώματα αυτή τη εβδομάδα, να το πούμε και αυτό. 14 του Μάη.
1: Πω, πέρασε η μέρα. Την άλλη εβδομάδα έχω τη γυναθλητή, γιορτή μου. Ό,τι να είναι. Ό,τι του φανεί, του Λουλουστεφανή. Από εκεί που το είχα ξεχάσει τελείως, ναι, τώρα ξαφνικά το περιμένω πώς και πώς.
0: Αλήθεια.
1: Ούτε καν.
0: Ναι. Πάνω και άμα ξεκινήσαμε, ξέρεις πολλούς. Έχουμε πολλά να πούμε και σήμερα. Βέβαια. Είναι αλήθεια. Σήμερα έχουμε και το δεύτερο ημιτελικό της Eurovision, να το πούμε και αυτό.
1: Με την Αντίγονη.
0: Περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει η Κύπρος μας. Και φυσικά έχουμε το μεγάλο τελικό το Σάββατο. Mm. Να δούμε τι θα καταφέρουμε και εκεί πέρα.
1: Θα καταφέρουμε.
0: Όλα καλά θα πάνε.
1: Θα πάμε καλά.
0: Δεν θέλω να ξεχνάς ότι έχει σήμερα η μέρα στο μενού Αναστασία ένα daily vidcast πάρα πολύ ωραίο. Να μπείτε στο YouTube κανάλι του Daily Couscous να το δείτε. Να κάνετε τα like σας, τα hype σας, τα subscribe σας,
1: τα
0: πάντα.
1: Σας,
0: ό,τι
1: τα
0: δεν έχετε κάνει, να το κάνετε. Λοιπόν, Πέτρος Σεκοβίδης έρχεται, έτσι έχει μάθει. Ένας Μασούτης είναι στην παρέα μας, γιατί χωρίς το Μασούτη δεν πάμε πουθενά. Ένας Μασούτης ο οποίος ενδιαφέρεται για το ενεργειακό αποτύπωμα που αφήνουμε. Μπορείς να ανακυκλώσεις μαγειρικό λάδι, λαμπτήρες, μπαταρίες, ηλεκτρικές μικροσυσκευές, χαρτί. Τα πάντα όλα σε οποιοδήποτε Μασούτη. Και μην ξεχνάς ότι ακόμα, ειδικά τώρα που καλοκαιριάζει και μπαίνουν και όλα αυτά τα air condition και όλα αυτά στην πορεία, υπάρχουν ειδικά φίλτρα, βιοφίλτρα, τα οποία είναι ό,τι πιο υγιεινό για το χώρο. Best workplace σε Ελλάδα και Ευρώπη. Ξέρεις που θα πας, ξέρεις γιατί είναι με ένα χαμόγελο στα χίλια άνθρωποι εκεί. Ο κρεοπολείο και η χθιοπολείο. Οι άνθρωποι εκεί εκπαιδεύονται για να σε εξυπηρετούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Πέτρος Ακοπίδης έτσι έχει μάθει και εσείς έτσι έχετε μάθει. Ένα δύο ώρο παρέα μα.

0: έχουμε γίνει σούσουρα, αυτή είναι η Ανδρομάχη.
1: Μας πήγαν χαμπάρι, Παναγιώτη. Αυτό ήταν, εγώ αυτό έχω να σου πω.
0: Έρχονται και τα δικαστήρια μετά.
1: Τη Ανδρομάχη στα δικαστήρια, ναι, ναι βέβαια.
0: Λοιπόν.
1: Ξέρετε, είναι τόσο πολλά όλα αυτά που έχουν γίνει, το που τι να πούμε και τι να αφήσουμε. Εγώ είμαι πάρα πολύ. Σοκαριστικά πάρα πολύ με αυτό που έγινε.
0: Με το survivor, ενώ τώρα. Λοιπόν, έχει ανασταλεί η προβολή των επεισόδων του survivor.
1: Ναι,
0: ο Φλόρο, νομίζω, λένε το παιδί το οποίο έπαθε αυτό. Και από ό,τι μου είπαν, ότι αυτό έφυγε εκτό. Είχαν μια οριοθετημένη περιοχή.
1: Δεν έφυγε εκτό.
0: Δεν έφυγε εκτό.
1: Όχι, όχι, μπήκε εντό.
0: Το σκάφο.
1: Το σκάφο.
0: Και του πήρε.
1: Μπήκε εντό του σκάφου.
0: Και ο Μάνος ο Μαλλιαρός είναι σε κατάσταση
1: εκτακτού.
0: Ναι, ναι, του κουκλονισμού είναι στο νοσοκομείο γιατί το είδωλο αυτό. Για να το βλέπει μπροστά σου είναι. Δεν είναι.
1: Όχι, όχι, δεν υπάρχει τώρα αυτό που συζητάμε. Δηλαδή πα εκεί και. Εν τω μεταξύ, κάπου διάβαζα ότι υπάρχει στο συμβόλαιο ότι αν μου συμβεί κάτι, τύπου δεν φέρει ευθύνη καμία παραγωγή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει, αυτά βέβαια σίγουρα υπάρχουν αποζημιώσει ναι. κτλ. Σίγουρα, εννοείται. Όπω και όταν μπαίνει σε ένα χειρουργείο, υπογράφει ότι μπαίνει με δική σου ευθύνη και ότι δεν φέρει ευθύνη.
1: Καλά, η αλήθεια είναι βέβαια ότι μετέβει ο Ατζούνι Λιτζελή, έχει πάει ήδη στον Άγιο Δομήνικο.
0: Κοίτα, και λένε ότι και ο Σκάι, ενώ στο συμβόλαιο του έχει την πλήρη ευθύνη ο Ατζούν, γιατί είναι και του παραγωγή, και ο Σκάι έχει είναι
1: μα
0: από εκεί από πάνω.
1: Δεν είναι θέμα τη παραγωγή, δηλαδή ούτε των παιδιών. Ένα ψαρά μπήκε εντό. Δηλαδή πέρασε τις σημαδούρες που ήταν
0: για την.
1: Ναι, ακριβώς. Και να πούμε ότι τώρα δεν είναι. Εμείς βλέπουμε ένα σοου που εντάξει είναι κάποια παιδιά που παλεύουν για την επιθυμία τους κλπ. Παρ' όλα αυτά, να πούμε ότι δεξιά και αριστερά, και επειδή ξέρω πολύ καλά ανθρώπους που είχαν πάει στον Άγιο Δομήνικο και έχουν κάνει στο survivor.
0: Ναι, ναι.
1: Και ξέρω ακριβώς. Ακριβώς. Ξέρω ακριβώς πώς είναι αυτό. Πρέπει να ένα χαρτί αυτή τη θέλω να σου
0: όχι,
1: πω.
0: Όχι, ρε, άνοιξε το χείλο μου.
1: Τι άνθρωπο. Κανονικά.
0: Με βίαιε στον αέρα, στεγνά. Δεν με αγαπούσε, Γιώργο,
1: θα
0: πάρει και ερχόμαστε.
1: Μετά.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

0: Αυτή είναι η άμυνα, αυτή είναι η Peggy Zina, η οποία ολοκληρώνει τις εμφανίσεις, να πούμε, αύριο και μεθαύριο στη Θεσσαλονίκη.
1: Λοιπόν, έλεγα πριν ότι.
0: Λέγαμε για το survival και για το ότι βλέπουμε εμείς ένα πράγμα, αλλά δεν είναι απλά survival.
1: Θέλω να πω ότι είναι μια παραλία, υπάρχουν λουόμενοι, όπου υπάρχουν ξενοδοχεία, δηλαδή δεν είναι αυτό το ακριβώς που βλέπουμε εμείς. Και τώρα δεν ξέρω τι, αλλά ειλικρινά είναι σοκαριστικό για ένα παιδί που αυτή τη στιγμή παλεύει για τη ζωή του, έτσι. Δεν είναι απλά το.
0: Είναι και μακάρι να μην ξανασυμβεί σε κανέναν, γιατί σίγουρα συμβαίνουν και εκτός survivor. Υπάρχουν. Δηλαδή, να σου θυμίσω ότι.
1: Ναι, θυμάσαι η Έρικα Πρεζαράκου.
0: Η Έρικα Πρεζαράκου το πάθη.
1: Που είχε. Και με το δάχτυλό της. Δεν μιλάμε τώρα
0: στο
1: να
0: χέρι.
1: Με το χέρι της, ναι. Ακριβώς.
0: Τέλος πάντων, δυσάρεστα πράγματα αυτά. Να ευχηθούμε ταχεία ανάρρωση και ο άνθρωπος να είναι καλά ή τουλάχιστον έχει τις λιγότερες απώλειες.
1: Η τεχνολογία έχει προχωρήσει, υπάρχουν άνθρωποι, ναι, που έχουν γιατροί, βρίσκουν τα πάντα όλα. Οπότε.
0: Εντάξει, ναι, τώρα θα δούμε.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Daily Couscous. Άλλαξε οπτική και πέρασε σε ένα νέο επίπεδο συνδεσιμότητας. HCN. Με Fiber Internet έως 10.000 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία σε σταθερά και κινητά, η καθημερινότητά σου αποκτά άλλη ταχύτητα. Συμμετρικό, αξιόπιστο, υψηλών επιδόσεων Internet για το σπίτι.

0: σπίτι ή την επιχείρηση. Μπε στο hgn.gr και ανακάλυψε την οπτική σύνδεση που πραγματικά αξίζει.
1: Εσύ το πήρε απόφαση. Θα προχωρήσει την ανακαίνιση με ή χωρί τη βοήθειά του. Βοήθεια έχεις από το πλήρες πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνεις λίστα και τρέχεις για ρούχα και παπούτσια εργασίας, χρώματα, εργαλεία, σκάλες, δομικά υλικά, υδραυλικά, είδη υγιεινής και αξεσουάρ μπάνιου. Και μετά αρχίζεις τις βόλτες στο Βροντινό για ντουλάπες και ραφιέρες, συσταριές και μηχανήματα κήπου. Μπήκες Βροντινό, βρήκες τα πάντα. Μπες και στο e-shop vrondinos.gr για να βρεις ακόμα περισσότερα. Τηλέφωνο 23510 45540.
2: Φιλέ, το αμάξι σου ακούγεται σαν να παίζει heavy metal.
3: Ο κινητήρας μου έχει άλλα μουσικά γούστα.
2: Πήγαινε εδώ στο συνεργείο GNK Workshop Mechanical Services. Σέρβις, διάγνωση βλαβών, επισκευές κινητήρων, τα κάνουν όλα. Έχει και ανταλλακτικά.
1: GNK Workshop Mechanical Services. Εκεί που τα αυτοκίνητα ξαναβρίσκουν τη φωνή τους. Και ο δρόμος ξαναγίνεται δικό σου. Σβορώνος Πιερίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6971-951-735 και 6942-2759-85.
4: Μαγεία είναι να ζεις έναν χώρο καθαρό και να χαίρεσαι κάθε κομμάτι του.
5: Arla Group.
4: Με ευαισθησία, πλήρη και λεπτομερή διαδικασία εγγυόμαστε τον καθαρισμό σε χαλιά, κουβέρτες, παπλώματα. Τον βιοκαθαρισμό σε καναπέδες, στρώματα και σαλόνια.
5: Με εξειδικευμένες υπηρεσίες σε χειροποίητα χαλιά για επαναφορά χρωμάτων, επιδιόρθωση ρελιών, κρόσια, τρύπες και άλλα.
4: Arla Group, 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
5: Τηλέφωνο 2351039686 και Θεσσαλονίκη 2310722900.
4: Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών με εγγύηση επιστροφής χρημάτων αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι. Arla Group, από το 1982, πάντα δίπλα σας.
6: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρό την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
7: Την ποιότητα και τον σχεδιασμό στα πλακά και τα έπιπλα μπάνιο της εταιρείας Καστανιώτη τα ξεχωρίζετε από την πρώτη σας επίσκεψη. Ήδη υγιεινής πλακάκια Καστανιώτης. Φροντίζουμε για την ποιότητα, την αισθητική και τη λειτουργικότητα του μπάνιου και του χώρου σας. Με μοναδικές συλλογές υψηλής αισθητικής, με επώνυμα brand. Ελάτε να επιλέξουμε και να σας προτείνουμε το καλύτερο στον πρώτο κόμβο Καλλιθέας Παραλίας. Τηλέφωνο 23510-61191. Πλακάκια δομικά υλικά Καστανιώτης. Ό,τι ψάχνετε είναι εδώ. Ασυναγώνιστες τιμές και το καλύτερο αποτέλεσμα.
8: Επωφεληθείτε της προσφοράς σε πλακάκια και στόκ εμπορεύματα μέχρι εξαντλήσεως των εμπορευμάτων. Χορηγός της εκπομπής η οικολογική Εφέσου.
9: Αγάπη μου!
10: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα!
9: Όχι αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική Εφέσου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
10: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
1: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
10: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
1: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47999.

ώρα είναι 8:30. Daily Couscous.

0: δεύτερο ημίωρο εκπομπής. Είμαστε εδώ, 14 του Μάη, και είμαστε παρέα με την Ελένη Williams.
1: Και ο Παναγιώτης Σίμος που κάθεται ακριβώς απέναντί μου. Εν τω μεταξύ, τώρα όση ώρα ήμασταν στο. Προσπαθούσα να διαβάζω εδώ πέρα κάτι για φλούδες μπανάνας και κόκκους καφέ. Που λέει ότι χρησιμεύουν σε κάποια πράγματα. Σε τι χρησιμεύουν, θέλεις να σου πω.
0: Να μου πεις.
1: Εξουδετερώνει, σου λέει, ως μέσα σε κλειστούς χώρους, όπως το ψυγείο.
0: Η μπανάνα
1: μαζί με τον καφέ. Αυτή ο συνδυασμός. Ο κόκκος καφέ μαζί με την μπανάνα.
0: Δηλαδή θα πρέπει να ανοίξω μια μπανάνα στη μέση και να βάλω καφέ.
1: Φλούδα.
0: Τη φλούδα.
1: Φλούδα με την πετάξεις.
0: Δεν την πετάω.
1: Μπράβο.
0: Να ξεκινήσω τώρα μπανάνες, δηλαδή.
1: Ακριβώς. Δεν τρώει μπανάνα.
0: Όχι, δεν τρώω.
1: Αλήθεια.
0: Δεν τρώω.
1: Γιατί?
0: Δεν τρώω φρούτα γενικά. Το αγαπημένο μου φρούτο είναι το μάγκο. Όταν πηγαίνω λοιπόν στο εξωτερικό
1: ξέρεις,
0: που έχουν τέτοιο, πώς λένε, τα βαζάκια, τα φρέσκα. Mm. Και μου είπανε τώρα ότι έχει και εδώ κάπου.
1: Πολλά.
0: Και μου το είπε η Νάνση.
1: Πολλά έχει, πάω διάφορα.
0: Δεν έχω βρει εγώ κοντά μου, αλλά μου είπε ένα συγκεκριμένο σημείο που μπορεί να βρω η Νάνση. Οπότε δεν θέλω κομπόστα.
1: Όχι καλή. Φρέσκα. Θέλεις το καθαρισμένο το φρέσκα, έχω εγώ σπίτι μου δίπλα.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Δεν μου φέρει μια φορά.
1: Δεν το ήξερα, ναι. Τώρα θα σου φέρω τώρα. Θα σου φέρω καθαρισμένο. Παιδιά, καθαρισμένο μάγκο.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ το καθαρισμένο μάγκο.
1: Τέλος πάντων, θα σας πω μετά για τις μπανάνες.
0: Ωραία. Λάθος, Ηλίας Βρωτός και επιστρέφω.

0: είπες, αυτός είναι ο Θοδωρής Φέρης που κάνει ένα χαμό.
1: Έχω γελάσει
0: πάρα
1: πολύ.
0: Που κάνει τόσο όσε.
1: Έχω γελάσει πάρα πολύ που το όλο που το έχει κάνει ρηπόστο ο Θοδωρής. Τι άκουγα στην συναυλία των Μετάλλικα. Ότι θα υπάρχει για μας, είπες, και δείχνει τα πλάνα του Μετάλλικα για τον κόσμο που είχε γύρω-γύρω.
0: Θέλω να σου πω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι δεν είχαν καμία σχέση με του Μετάλλικα. Το είπα και τις προάλλες.
1: Το ξέρω, παιδάκι μου, τώρα τι συζητάμε. Μα σου λέω,
0: και καλά κάνουν και πήγανε, γιατί να σου πω κάτι. Έτσι, όχι μόνο εμπειρία. Έτσι θα έρχονται και μεγάλες παραγωγές και στη χώρα μας.
1: Έχεις δίκιο.
0: Εγώ είμαι πολύ υπέρ αυτού του πράγματος.
1: Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
0: Δηλαδή, πολύ στεναχωρέθηκα που δεν ήρθε η Πέστηνα.
1: Ποια, η Σελίν Ντιόν.
0: Όχι, καλέ. Η Lady Gaga.
1: Ναι,
0: πολύ ωραίο σοου, έπρεπε να έρθει.
1: Ναι, αλλά έχει την εμπειρία από την προηγούμενη φορά που ζει ήταν άδειο το.
0: Τι να κάνει, το απλό.
1: Το... Ναι, δηλαδή.
0: Κρίμα. Κρίμα. Έχει δίκιο η γυναίκα, ό,τι και να πει.
1: Ναι.
0: Εγώ μαζί τη είμαι.
1: Εγώ είχα πάει.
0: Την αλήθεια θα την πω. Μπράβο, συγχαρητήρια. Εγώ πηγαίνω όμως όλο το. Στον κόσμο έχω πάει 3 φορές. Πήγα στον Καναδά για να τη δω.
1: Σταμάτα. Αν δεν πήγε στον Καναδά,
0: ναι, τι λες τώρα. Νίκος Οικονομόπουλος, εισιτήριο 1. Και όχι 1, 3-4 εισιτήρια δώσει.

0: Εξηγήστε μου, αυτή είναι η Ρία Ελληνίδου. Ετοιμάζεται και με καινούριο hit, θέλω να σου πω.
1: Η Ρία Ελληνίδου σταματητή.
0: Έχω πάθει εθισμό με τον νέο τραγούδι τη Ρία.
1: Αλήθεια.
0: Δεν καταλαβαίνει.
1: Πες μου τουλάχιστον αν είναι χορευτικό θα.
0: Χορευτικό είναι, τύπου κάτι ξέρει.
1: Σταμάτα.
0: Άστο σου λέω τώρα είναι αλλού.
1: Σταμάτα. Ποιο το έχει γράψει, μπορεί να μα πει.
0: Ένα από την Αίγυπτο. Αλλά είναι καινούριο. Τη δώσανε καινούριο.
1: Δεν έχει βγει. Ναι. Μπράβο τη.
0: Και στίχο νομίζω έχει γράψει ήδη, αν θυμάμαι καλά.
1: Εντάξει, μπράβο στη Ρία. Εγώ τη βγάζω του καπέλου να ξέρω.
0: Όχι, είναι πάρα πολύ καλή.
1: Τη βγάζω του καπέλου.
0: Και τσαχπίνα και ωραίο τύπο. Και δηλαδή η Ρία Ελληνίδου να πούμε ότι έχει ξεκινήσει με την Ιουλία Καραπαντάκη με τον Ζαμάνι. Με τον Ζαμάνι είναι και κολλητέ.
1: Παιδάκι μου το ξέρω.
0: Ενώ δηλαδή είναι ένα άνθρωπο που έχει περάσει από όλα τα πράγματα.
1: Η Ρία Ελληνίδου έχει κάνει πάρα πολύ σκάψιμο και έχει κάνει και πάρα πολύ σκάψιμο στο λαϊκό, το τραπεζίτικο. Ξέρει πολύ καλά τα.
0: Σωστά τα λες.

0: Daily Κουσκού.
1: Ο Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8.
2: Πανόραμα. Είσαι γερεμέτζο.

0: Τρίτη. Θα συναντηθούμε σίγουρα εδώ.
1: Σαλαμάκι.
0: Φυσικά Πασάμου. Αλλά όχι ότι και ότι, μόνο Μπεζάς.
1: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
0: Αλλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρ 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351-079-660.
2: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει. Θες και γάμο.
3: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
4: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
5: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
6: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
7: Πώς κοιμηθήκατε χτες, μόνοι? Με παρέα. Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom. Pieria Strom. Ανατομικά στρώματα, χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη Γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351-028-351 και στο pieriastrom.gr.
8: Λοιπόν, σήμερα θα μάθουμε τις εποχές. Άνοιξη με το άρθισμα των

0: παρακλήθηκα ορεκτικά.
1: Χειμώνας με το τσουχτερό κρύο, τους πικάντικους συνδυασμούς κρεατικών και τα μεζεδάκια.
2: Όλα αλλάζουν. Εμείς σταθερά εδώ, στο νησάκι μας, στις πιο απολαυστικές τιμές. Πάντα εδώ.
3: Σαροταβέρνα μεζεδοπολείο, το νησάκι.
2: Αφροδίτης 10, στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Τηλέφωνο 23510 62 888.
1: Κάθε εποχή
3: ζεις τις πιο αυθεντικές σου στιγμές στο νησάκι.
4: Χορηγός της εκπομπής, η οικολογική εφέσου.
5: Αγάπη μου!
6: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα καλιά για καθάρισμα.
5: Όχι αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέσου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
6: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
6: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
3: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999. Πανόραμα 100,8.
7: Πανόραμα. Η ώρα είναι 9.
8: Daily Couscous.

0: Ξεκίνημα δεύτερη ώρα. Αυτή είναι η Κλαβδία, ολοκαίρινο τραγούδι, Όνειρο Βαθύ.
1: Αυτή είναι και η Κλαβδία, η οποία Κλαβδία μας. Και αν μπορεί να ζήσει τώρα αυτή την αγωνία του Ακύλα.
0: Μπορεί να το καταλάβει.
1: Και μπορεί να το καταλάβει 100%. Εντάξει, κάπου διάβαζα κάτι. Αλλά δεν άνοιξα. Κάτι είπε.
0: Κάποιοι πρέπει να τη ρωτήσανε για κάπου και να μην ανέφερε τον Ακύλα και την έχουν σταυρώσει γι' αυτό.
1: Δεν το άνοιξα καθόλου.
0: Εντάξει, παιδιά, σας πω κάτι. Δεν είναι το ότι. Δηλαδή, ξέρεις, κάπου νιώθω ότι χάνουμε και την ουσία. Τι εννοώ.
1: Σίγουρα.
0: Συμφωνώ ότι πρέπει να στηρίζουμε τη δική μας χώρα κτλ. Αν όμως μεταξύ μας ρωτάμε, με τι σ' αρέσει, και μπορεί να σ' αρέσει κάτι άλλο περισσότερο. Μετά, αν λέγαμε ναι, δηλαδή φτάνουμε σε ένα σημείο που θα πρέπει να μην πούμε τίποτα. Δηλαδή, ναι. Ρωτήσαν το φέρει κάπου, αν έχει ακούσει το τρόπο.
1: Το δεν
0: το έχει ακούσει. Ναι. Όχι, είναι κατάπτυστος.
1: Ναι,
0: γιατί δεν το έχει ακούσει. Παιδιά, δεν είναι. Ξέρετε, κάποιοι άνθρωποι, ανάλογα με την καθημερινότητά του. Δηλαδή, ο Θοδωρής Φέρης αυτή τη στιγμή βομβαρδίζεται από πάρα πολλά πράγματα που αφορούν την περιοδία του, που αφορούν την δισκογραφία του, που αφορούν πολλά πράγματα. Θεωρώ ότι δεν μπαίνει σε μια διαδικασία. Θα μου πεις και δεν έχει και. Είναι Eurovision, είναι έξω από το Θοδωρή, ενώ δεν είναι στο mentality του.
1: Πολλές φορές βέβαια είναι και ο τρόπος που το λες. Γιατί κανένας δεν μπόρεσε να πει κάτι κακό για το Θοδωρή, γιατί ο τρόπος που το είπε ήταν.
0: Όχι, εγώ είδα tweets που τον κράζανε.
1: Αλήθεια.
0: Ναι. Και ότι λέγανε ότι επειδή δεν είναι στην ίδια εταιρεία με τον Ακύλα.
1: Καλά, στα social. Α, καλά, εντάξει. Ό,τι του φανείται όλο στο
0: Θοδωρή. Λες και α πούμε η κάθε εταιρεία κάθεται. Και να σου πω για κάτι άλλο, παιδιά, οι καλλιτέχνες, να το ξέρετε. Είναι μια εταιρεία μόνη του. Το ότι εντάσσονται σε ένα γενικό δυναμικό ενώ μια δισκογραφική, αύριο θα είναι αλλού. Δεν ταυτίζονται και δεν χρωματίζονται γιατί ξέρουν το παιχνίδι καλύτερα.
1: Ένα μασούτη είναι στην παρέα μα παρόλα αυτά. Θα ήθελα κάπου εγώ να σα πω εδώ πέρα.
0: Μα επαναφέρει στην τάξη.
1: Ναι, γιατί.
0: Ορθώ.
1: Ένα μασούτη είναι στην παρέα μα γιατί λογικά θα μα διώξουν μάλλον από το σταθμό αυτό, όπω καταλαβαίνετε. Γιατί πάνε τρώμε το χρόνο. Τέλο πάντων, είναι εδώ, είναι για μα, είναι για εσά. Μία μάσκαρντ, η οποία είναι το μεγαλύτερο όπλο οικονομία σα. Μία μάσκαρντ που πάτε, τη χτυπάτε στο ταμείο και κερδίζετε. Πόντους, για κάθε 200 πόντους έχετε 6 ευρώ έκτος στο λογαριασμό σας. Και να σας πω και εγώ ότι αν επιλέξετε προϊόν, το μασούτσα, τον τόπο σου, ηλιο και σε πολλές φορές και Mr. Grant, οι πόντοι διπλασιάζονται και πιστέψτε με, δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα. Απολύτως από όλα τα υπόλοιπα και είναι και πεντανόστιμα. Τώρα, λοιπόν, πάμε εμείς να ξεκινήσουμε τη δεύτερη μας ώρα εδώ πέρα, που είπαμε και πάρα πολλά πράγματα. Και θα λέμε ένα καλησπέρα και ένα καληνύχτα. Και ερχόμαστε με daily throw.
0: Λογαριασμό από Κατερίνα Γιώργη και επιστρέφουμε.

0: Απόν, ρεμπέτικο, daily couscous στο Facebook, daily κατ' ο Παύλα Κούσκα, το Παύλα Κούσκα στο Instagram, daily couscous 2 στο TikTok. Εκεί στέλνετε τα μηνύματά σας, εκεί στέλνετε τις υπέροχες προτάσεις σας για το daily throwback.
1: Και εγώ τώρα κάπου εδώ θα σε πάω. Θα βρεις κατευθείαν τον καλλιτέχνη, αλλά δεν πειράζει. Θα σε πάω στο 2006.
0: Το 2006.
1: Βέβαια.
0: 20 χρόνια πριν.
1: Ακριβώς. Με την Αταλία Γερμανού να είναι στους στίχους και τον Τόνι Μαυρίδη να είναι στη μουσική.
0: Μάλιστα.
1: Γυναίκα καλλιτέχνης.
0: Εξωγικά πρέπει να την παπαρίζω.
1: Ναι, ας πούμε. Ναι. Εντάξει, δεν μπορούσαμε. Ξεκινάω λοιπόν.
0: Ναι.
1: Αγαπημένα μου τραγουδία, σε ευχαριστώ που το στείλετε αυτό, ηλικία. Ποιος!
0: Ποιος ξέρει να μου πει.
1: Αποκλείται, σπανίδι, δηλαδή πραγματικά.
0: Από τη μια στιγμή στην άλλη. Το πάντα σε περίμενα. Είναι από τα πολύ αγαπημένα μου τραγούδια. Έχω. Έλενα, αν με ακούσει, αγαπώ. Η Έλενα είναι φίλη μου. Είναι από του λίγου ανθρώπου σε αυτή τη δουλειά που μπορώ να πω ότι είναι φίλη μου. Την αγαπάω γιατί είναι αυτό το υπέροχο το πλάσμα, το μοναδικό. Και θεωρώ ότι για αυτόν τον λόγο την αγαπάτε κι όλοι. Γιατί έχει μια τρομερά αυθεντική κατάσταση στη ζωή τη. Κατάλαβες. Είναι αυτός ο εκτραβαγκάντα άνθρωπος.
1: Ό,τι και να πεις που το βρήκες.
0: Γιατί να το σώσω με αυτό
1: τέλος
0: που το
1: βρω. Ναι, τέλος πάντων.
0: Έλενα Παπαρίζου λοιπόν. Πάντα σε περίμενα, Έλενα. Εντάξει, δεν μπορούσαμε να μην βάλουμε και μια Έλενα Παπαρίζου.
1: Αυτό
0: λοιπόν,
1: τώρα.
0: Η μόνη που έχει φέρει την πρωτιά να τα λέει.

0: τρέχει αυτή η Αναστασία. Είναι τέλει κουσκούς, είναι στην παρέα σου. Είναι εδώ η Λένη Williams, είναι απέναντί μου. Έτοιμο πόλεμη.
1: Παναγιώτης Σίμος κάθεται ακριβώς απέναντί μου. Και εντάξει, μια και βάλαμε και την Έλληνα Παπαρίζου. Έχει δει και το βίντεο για μια και είμαστε τώρα πριν.
0: Τη Αντιγόνη.
1: Ναι, τη Αντιγόνη που με τον άμα είναι αμερού. Ωραίο ήταν, πολύ γλυκό ήταν και αυτό. Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Όχι, τη το δίνω. Τη το δίνω που έχει κάνει.
0: Τη Αντιγόνη ή τη.
1: Καλά, τη Έλληνα Παπαρίζου δεν τη έχω, τη το δώσω. Τη το γείτο η ζωή ολόκληρη.
0: Ρε

0: Daily Couscous. Ταξίδι στις μελωδίες με τον Νίκο Πατρί. Κάθε Τετάρτη στις 8 το βράδυ, ο Νίκος Πατρίς βρίσκεται στο στούντιο του Πανόραμα 100,8 FM Κατερίνης. Συντονιστείτε. Συντονιστείτε. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76-823.
1: Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος, ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές τάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23510-24-047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς. Το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
2: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
3: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
2: Αλέξης. Καθαριότητα με κύρος. Γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση.
3: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό Β' Παράδοσο Νικολάου Πλαστήρα Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην Καθαριστήριο Κέτη. Τηλέφωνο 6975-84-6858.
4: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 23510-29400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.
5: Φυτώριας Βορώνου Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κηπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χονδρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη. Αγίου Αντωνίου 95 στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23510-26-869 και κινητά 6977-911-792 6974-63-5058.
6: Χορηγός της εκπομπής «Η Οικολογική Εφέσου».
7: Αγάπη μου!
8: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα καλιά για καθάρισμα!
7: Όχι αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η Οικολογική Εφέσου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
8: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
9: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
10: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
9: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου κονταριώτη σας και στο 23510 47 999.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: τέταρτο ημίωρο εκπομπής. Είμαστε εδώ, είμαστε παρέα.
1: Με
0: και αυτό είναι που μετράει πιο πολύ. Γιατί σε φίμωσα?
1: Φίμωσες, γιατί ήθελα να πω ότι δεν ξέρω αν θα ήθελα να βγάλει χορευτικό ή αν θα ήθελα να βγάλει μπαλάντα. Αν με ρωτάς.
0: Δεν σε ρωτάω.
1: Έλενα, ναι. Αν μ' ακούς, θα ήθελα μια μπαλάντα.
0: Αν μ' ακούς, δεν είναι αργά.
1: Θα ήθελα μια μπαλάντα. Εγώ από την
0: καλοκαιριάτικα, ό,τι πρέπει. Εννοείται. Το καλοκαίρι δεν βγάλει μια μπαλάντα, είναι πολύ λογικό.
1: Δεν μα αφήνει την ησυχία μα. Αν βγάλει να πάρει μια. Και πώ το λένε, και. Δεν ξέρω τι να σκεφτώ τώρα. Και τραπ να βγάλει η Έλενα Παπαρίζου καλοκαιριάτικα.
0: Ό,τι θέλει να βγάλει η Έλενα Παπαρίζου. Βγάλει τραγούδι και α βγάλει ό,τι θέλει. Δικαίωμά τη είναι.
1: Δικαίωμά τη να γύρενα. Ναι.
0: Λοιπόν, θέλω να θυμηθούμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Ένα ντουέτο. Μιχάλης Χατζηγιάννης με ταινιστή σε ένα τοίχο. Έχει κάνει χαμό αυτό το τραγούδι.
1: Το Μιχάλη Χατζηγιάννη.
0: Μιχάλης Χατζηγιάννης, μηδενιστής.
1: Πω πω.
0: Ωραίο.

0: φεγγάρι. Αυτή είναι η Λένα Ζευγαρά, η οποία συνεχίζει τις εμφανίσεις στο Vogue. Ξεκίνησε την πρώτη εβδομάδα, να πούμε, και έγινε ένας χαμός. Και με εκεί πέρα με τα παυσίπονα, με το ένα με το άλλο, χαμός. Γίνεται το, η δουλίτσα. Με τον Γιώργο Λιβάνη είναι παρέα εκεί.
1: Δεν μπορώ με τον Γιώργο Λιβάνη που. Πώς το λένε, δεν μπορώ με τον Γιώργο Λιβάνη
0: που. Ο οποίος είναι και ηθοποιός, δεν θα είναι και σε ένα, στο θέατρο Άλσος, σε μια
1: αλήθεια.
0: Παράσταση, φυσικά.
1: Έλα ρε εσύ.
0: Έλα, δεν το πιστεύω.
1: Έλα, δεν το πιστεύω. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι εγώ δεν μπορώ με το παιδί του. Και το έτσι
0: ο Γεράσιμος είναι πλάσμα.
1: Δεν...
0: είναι υπέρο.
1: Βλέπω που ανεβάζει.
0: Αλλά θέλω να ξέρεις επίσης αν μάχη ετοιμάζει μια συνεργασία.
1: Η Ανδρομαχή. Συνεργασία κόλουφος.
0: Τις Ανδρομάχες τα ξέρω τα περισσότερα, γιατί η Ανδρομάχη είναι ένας άνθρωπος που είναι συνεργάτης πάνω απ' όλα. Έλα.
1: Είναι αυτό με μια γυναίκα.
0: Με γυναίκα είναι.
1: Εντάξει, το ξέρω.
0: Δεν το ξέρεις.
1: Το έχεις πει νομίζω.
0: Αυτό το άλλο μπορεί να μην το έχω πει.
1: Κλείστε λίγο τα μικρόφωνα.
0: Κλείστε τις πόρτες, να μην φύγει. Λοιπόν, επιπτώσεις. Αυτός είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Σε δύο μόνο μάτια, αυτός είναι ο Αναστάσιος Ράμος. Έτσι φτάσαμε στο φινάλε αυτή τη στιγμή. Τι όμορφη κόρη έχει κάνει ο Αναστάσιος, το ξέρεις. Έχει ένα μωράκι του, είναι μία γλύκα. Καλά, αυτός είναι να του αλλάζει πάμπερς η γυναίκα του.
1: Του Αναστάσι.
0: Ναι, πάνες, μην το πω έτσι πιο σωστά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είναι να του αλλάζει πάνες σίγουρα, γιατί αυτό είναι ερωτευμένος με την κόρη. Έχει πάθει κεφαλικό.
1: Ήταν αναμενόμενο, παιδί μου. Ο Αναστάσιος μεταξύ έχει και τόσο πολύ αγάπη μέσα του να δώσει. Στην πράξη.
0: Είναι να σου πω κάτι, είναι και από τις περιπτώσεις που χαίρεσαι για τα καλά πράγματα που του έχουν συμβεί στη ζωή του, γιατί έχει περάσει και δύσκολες καταστάσεις, έχει πει ο ίδιος.
1: Αλήθεια.
0: Λοιπόν, αύριο για το φινάλε, να δούμε και πώς πήγε και η Κύπρος μας. Βέβαια. Να τα δούμε όλα. Καλή επιτυχία, Κύπρος.
1: Καλή επιτυχία, Κύπρος.

0: Άλλαξε οπτική και πέρασε σε ένα νέο επίπεδο συνδεσιμότητας. HCN. Με Fiber Internet έως 10.000 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία σε σταθερά και κινητά, η καθημερινότητά σου αποκτά άλλη ταχύτητα. Συμμετρικό, αξιόπιστο, υψηλών επιδόσεων ίντερνετ για το σπίτι ή την επιχείρηση. Μπε στο hcn.gr και ανακάλυψε την οπτική σύνδεση που πραγματικά αξίζεις.
1: Η Επιπλούπολη επέστρεψε και φτιάχνει τα πάντα ακριβώς στα μέτρα σου. Διαλέγεις σχέδιο, ύφασμα και χρώμα και εμείς δημιουργούμε για σένα το σαλόνι των ονείρων σου στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς.
2: Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε ντουλάπες σε ειδικές διαστάσεις. Από μοντέρνους γωνιακούς καναπέδες μέχρι αναπαυτικά κρεβάτια και στρώματα.
1: Επιπλούπολη, γιατί η ποιότητα δεν χρειάζεται να είναι ακριβή. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας, ακριβώς μετά τον Σβορώνο. Τηλέφωνο 23515-00711.
2: Είσαι μακριά, κανένα πρόβλημα. Μπες τώρα στο επιπλούπολη.gr.
1: Επιπλούπολη, το έπιπλο στα μέτρα σου.
3: Μαγεία είναι να ζεις έναν χώρο καθαρό και να χαίρεσαι κάθε κομμάτι του.
4: Arla Group.
3: Με ευαισθησία, πλήρη και λεπτομερή διαδικασία εγγυόμαστε τον καθαρισμό σε χαλιά, κουβέρτες, παπλώματα. Τον βιοκαθαρισμό σε καναπέδες, στρώματα και σαλόνια.
4: Με εξειδικευμένες υπηρεσίες σε χειροποίητα χαλιά για επαναφορά χρωμάτων, επιδιόρθωση ρελιών, κρόσια, τρύπες και άλλα.
3: Arla Group. 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
4: Τηλέφωνο 2351039686 και Θεσσαλονίκη 2310722900.
3: Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών με εγγύηση επιστροφής χρημάτων αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι. Arla Group. Από το 1982 πάντα δίπλα σας.
5: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρώτο ονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρό την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
6: Χορηγός της εκπομπής, η οικολογική εφέσου.
7: Αγάπη μου!
8: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα!
7: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέσου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
8: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
1: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
8: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
1: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999. Πανόραμα 100,8.
9: Πανόραμα. Η ώρα είναι 10.

χέρια στο σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκαν μόνο μια λέξη.

0: Φιλέ, το αμάξι σου ακούγεται σαν να παίζει heavy metal.
1: Ο κινητήρας μου έχει άλλα μουσικά γούστα.
0: Πήγαινε εδώ στο συνεργείο G&K Workshop Mechanical Services. Σέρβις, διάγνωση βλαβών, επισκευές κινητήρων, τα κάνουν όλα. Έχει και ανταλλακτικά.
2: G&K Workshop Mechanical Services. Εκεί που τα αυτοκίνητα ξαναβρίσκουν τη φωνή τους και ο δρόμος ξαναγίνεται δικό σου. Σβορώνος Πιερίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6971 951 735 και 6942 2759 85.

0: 95.
1: Μάκη, μας λείπουν πολλά πράγματα.
0: Ξέρω, καρδιά μου. Μια ραφιέρα και ντουλάπα αποθήκευσης. Έχω το νου μου να πάω στον Βροντινό.
1: Μάκη, όχι μόνο αυτά.
0: Α, ναι, και καινούργια μπαταρία για τον νηπτήρα και μηχάνημα για τον κήπο.
1: Α, καλά. Αν είναι έτσι, πήγαινε και χωρίσουμε το χρόνο.
0: Βροντινός. Βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα πολυκατάστημα πλήρως ενημερωμένο για το σπίτι, τον κήπο, την εργασία σας. Από δομικά υλικά έως τα αξεσουάρ μπάνιου.
2: Κάντε τις αγορές σας και online στο e-shop vrondinos.gr. Τηλέφωνο 23510 45540.
0: Πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνουμε το χώρο σας και τη ζωή σας.
3: Σαλαμάκι.
4: Φυσικά πασά μου, αλλά όχι ότι και ότι, μόνο μπεζάς.
3: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
4: Αλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρ 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένες σημεία. Τηλέφωνο 2351-079-660.
5: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
1: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
6: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
2: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
7: Την ποιότητα και τον σχεδιασμό στα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιου της εταιρείας Καστανιώτη τα ξεχωρίζετε από την πρώτη σας επίσκεψη. Ήδη υγιεινής πλακάκια Καστανιώτης. Φροντίζουμε για την ποιότητα, την αισθητική και τη λειτουργικότητα του μπάνιου και του χώρου σας. Με μοναδικές συλλογές υψηλής αισθητικής, με επώνυμα brand. Ελάτε να επιλέξουμε και να σας προτείνουμε το καλύτερο στον πρώτο κόμβο Καλλιθέας Παραλίας. Τηλέφωνο 23510 61 191. Ήδη υγιεινής πλακάκια δομικά υλικά Καστανιώτης. Ό,τι ψάχνετε είναι εδώ. Ασυναγώνιστες τιμές και το καλύτερο αποτέλεσμα.
8: Επωφεληθείτε της προσφοράς σε πλακάκια και στόκ εμπορεύματα μέχρι εξαντλήσεως των εμπορευμάτων.

κατέβα και στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου.

0: Αγάπη μου!
1: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα!
0: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
1: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
1: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
2: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτη σας και στο 23510-47999.
3: Από τι υλικά είναι αυτά που έγραψε ο Μάστορας? Σπίτι θα χτίσουμε, η πόλη ολόκληρη. Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανίδες, σύγχρονα δομικά υλικά, επενδύσεις πέτρας, πλακάκια και είδη υγιεινής. Χιλιάδες κωδικοί για να φτιάξεις και μια ολόκληρη πόλη.
4: Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Mapei, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Indel Standard, Fiore, Roca, Παπαγεωργίου. Στην Κατερίνη.
5: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
6: Για τρία πράγματα είστε σίγουροι. Για τη ζέστη, την οικονομία και τη χυτεμπορική πιερίας. Τζάκια ενεργειακά για λύσεις υψηλής αισθητικής, ποιότητας και κυρίως οικονομικές.
7: Κατασκευές άριστων προδιαγραφών. Συνεχής τεχνική υποστήριξη και μετατροπές τζακιών στις καλύτερες τιμές.
6: Σας εξυπηρετεί και σε κάθε σιδηρουργική εργασία, διαθέτοντας τράτζα, κοπή, σαλίδι για τη διαμόρφωση μετάλλων και παντός είδους κατασκευές.
7: Στην έξοδο από τον Διεθνή, στον κόμβο Νέας Εφέσου, στον παράδρομο. Τηλέφωνο 2352-061-252.
6: Χιτεμπορική Πιερίας. Είστε σίγουροι ότι επιλέξατε σωστά.
8: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
9: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
8: Αλέξης. Καθαριότητα με κύρος. Γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση.
9: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό, Β' Παράδοση Νικολάου Πλαστήρα, Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην καθαριστήριο Κέτη. Τηλέφωνο 6975-846858.
10: Είναι ώρα φαγητού. Η ώρα που τα ζωντανά περιμένουν να απολαύσουν ένα νόστιμο, θρεπτικό και ισορροπημένο γεύμα.
11: Αυτή είναι η δική μας εργασία στη βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Επιλέγουμε τα καλύτερα δημητριακά, καλαμπόκι, σιτάρι, κριθάρι, τριφύλι, σόγια και σε συνδυασμό με άριστες πρώτες ύλες και τεχνογνωσία προσφέρουμε άριστες ζωοτροφές και πρώτες ύλες. Το επιστημονικό προσωπικό μας σχεδιάζει την επιτυχία του κοπαδιού σας.
10: Μια καλή διατροφή χαρίζει ανάπτυξη, δύναμη, ευεξία και φυσικά καλές παραγωγές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη στον Κορινό Πιερίας. 60 χρόνια εμπειρίας και με σεβασμό στον Έλληνα κτηνοτρόφο και πτηνοτρόφο.
12: Πώς κοιμηθήκατε χτες? Μόνοι? Με παρέα? Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Πιέρια Στρώμ. Πιέρια Στρώμ. Ανατομικά στρώματα χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Πιέρια Στρώμ. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351-0-28351 και στο pieriastrom.gr.
13: Πανόραμα 100.

0: Πανόραμα 100,8. Μόνο επιτυχίες.
1: Με τον άνεμο στην πλάτη, με σπασμένη

0: Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος, ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους τα επιλέγουν. Διαχρονικές τάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23 510 24 047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς. Το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
1: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23 510 76 823.
2: Σαλαμάκι.
3: Φυσικά πασά μου. Αλλά όχι ότι και ότι, μόνο Μπεζάς.
2: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
3: Αλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρ 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 23 51 0 79 660.
4: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
5: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
6: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
7: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Πάροδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
8: Μαγεία είναι να ζεις έναν χώρο καθαρό και να χαίρεσαι κάθε κομμάτι του.
9: Arla Group.
8: Με ευαισθησία, πλήρη και λεπτομερή διαδικασία, εγγυόμαστε τον καθαρισμό σε χαλιά, κουβέρτες, παπλώματα, τον βιοκαθαρισμό σε καναπέδες, στρώματα και σαλόνια.
9: Με εξειδικευμένες υπηρεσίες σε χειροποίητα χαλιά για επαναφορά χρωμάτων, επιδιόρθωση ρελιών, κρόσια, τρύπες και άλλα.
8: Arla Group, 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
9: Τηλέφωνο 23 51 0 39 686 και Θεσσαλονίκη 23 10 722 900.
8: Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών με εγγύηση επιστροφής χρημάτων αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι. Arla Group, από το 1982, πάντα δίπλα σας.

0: Χειμώνας με το τσουχτερό κρύο, τους πικάντικους συνδυασμούς κρεατικών και τα μεζεδάκια.
1: Όλα αλλάζουν. Εμείς σταθερά εδώ, στο νησάκι μας, στις πιο απολαυστικές τιμές. Πάντα εδώ.
2: Σαροταβέρνα μεζεδοπολείο, το νησάκι.
1: Αφροδίτης 10, στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Τηλέφωνο 23510-62-888.
0: Κάθε εποχή
2: ζεις τις πιο αυθεντικές σου στιγμές στο νησάκι.
3: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 2351-029-400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.
2: Πανόραμα 100,8. Κώστας Λιμπερόπουλος, καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα.

0: Φίλες και φίλοι, καλημέρα σας, καλημέρα σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω να είστε καλά. Πέμπτη σήμερα, 14 του Μάη. Άντε σιγά σιγά φτάσαμε στα μέσα του Μαΐου. Πάει και ο τελευταίος μήνας της Άνοιξης, 16 μερούλες μήναν ακόμα και επίσημα και ημερολογιακά πλέον καλοκαίρι. Αν και τώρα καλοκαίρι είναι, θερμοκρασίες θα ανεβαίνουν. 22 βαθμούς σήμερα, λέει στην πόλη της Κατερίνης. Μια χαρά ζεστούλα έχει. Αν και τώρα έχει φύγει ο ήλιος, αλλά έχει μια ωραία ζέστη, ρε παιδί μου. Και σήμερα στην παρέα σας, εδώ στο ραδιόφωνο των επιτυχιών, στο Πανόραμα στο 100,8, ο Κώστας Λιμπερόπουλος και η εκπομπή Επιμένων Ελληνικά. Μας ακούτε και στο διαδίκτυο και είστε πάρα πολύ εσείς που μας ακούτε και από το διαδίκτυο, μπαίνοντας στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου μας, πληκτρολογώντας www.panoramafm.gr. Και σήμερα, αγαπημένες δικές επιτυχίες, οι δισούλες, η πιο φευγάτη εκπομπή στο πάνω, και πολύ όμορφη ραδιοφωνική παρέα μέχρι και τις 2 η ώρα, όπως συμβαίνει καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Και σήμερα στην εκπομπή μας, η χορηγή της εκπομπής μας, που είναι εξαιρετικές επιχειρήσεις του νομού Πιερίας. Μαζί μας το Free Agent. Ό,τι έχει να κάνει με το χειροποίητο κόσμημα, ανδρικά και γυναικεία, καταπληκτικές δημιουργίες διαχειρώσει Ιωάννας Ανανιάδου. Βρίσκεται στην οδό Ξηρομερίτου 14, αλλά θα το βρείτε και στα social, αλλά και στην ιστοσελίδα freeangel.gr. Επίσης στο Instagram Ιωάννα Ανανιάδου και στο Facebook Free Agent. Επίσης στην παρέα μας, η ταβέρνα εστιατόριο Τα 13 Αδέρφια, στην πανέμορφη, καταπληκτική, μαγευτική παραλία της Κοντίνας. Τα καλύτερα κρεατικά, τα καλύτερα θαλασσινά, τα καλύτερα μαγειρευτά θα τα βρείτε στην ταβέρνα Τα 13 Αδέρφια, στην παραλία της Κοντίνας. Με χρόνια εμπειρίας από τους ανθρώπους, μας ταΐζουν καλά, απολαμβάνουμε μοναδικές γεύσεις και βέβαια χορεύουμε και διασκεδάζουμε στα εξαιρετικά live που και φέτος το καλοκαίρι θα υπάρχουν στην ταβέρνα Τα 13 Αδέρφια, στην παραλία της Κοντίνας. Όπως ένα πολύ εξαιρετικό live θα γίνει στις 21 Μαΐου. Καρδιά, με τραγούδια μαγεμένα, θα σου κάνω στην ταβέρνα Τα 13 Αδέρφια, γιορτή της Αναλήψεως. Στο Πανόραμα FM. Με Νίκο Μπάκα, με Νίκο Πατρί, μαζί, με Μανώλη Τσιάπαρη, η πιο φευγάτη εκπομπή, με τη Χρυσάνθη, στο Πανόραμα, ένα εξαιρετικό πρόγραμμα και βέβαια μαζί, καταπληκτικά φαγητά, καταπληκτικά κρεατικά, εκπομπή. Γιατί όπως είναι γνωστόν και όπως λέει εκεί παροιμία, νηστικό αρκούδι δεν χορεύει. Έτσι. Επίσης στην παρέα μας, το τυπογραφείο Σαπλαχίδης. Ό,τι καλύτερο στην εκτύπωση για όλους τους επαγγελματίες, αλλά και για τις προσωπικές σας ιδιωτικές στιγμές. Προσκλητήρια γάμων, προσκλητήρια βαπτίσεων και για όλους τους επαγγελματίες, αφίσες, διαφημιστικές κάρτες. Ό,τι έχει να κάνει με την έντυπη διαφήμισή σας, το τυπογραφείο Σαπλαχίδης σας παρουσιάζει πάντα το καλύτερο. Ψηφιακές εκτυπώσεις, αλλά και εκτυπώσεις offset. Στους μοναδικούς δημιουργούς εκεί στο τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Και βέβαια στην παρέα μας, έρχεται καλοκαίρι, πρέπει να κανονίσουμε και τις διακοπές μας. Και όταν κανονίζουμε τις διακοπές μας, το πρώτο μας μέλημα είναι το που θα μείνουμε. Η διαμονή σας γίνεται πανέμορφη, γίνεται ξεχωριστή, στην παραλία της Κοντίνας, επιλέγοντας τα ενοικιαζόμενα Σκοτίνα Room Συντριβάνης. Απολαμβάνετε τον μπανάκι σας σε μια πανέμορφη παραλία και βέβαια και τα δεν, είναι η ώρα μας, σε έναν πολύ όμορφο χώρο. Απολαμβάνετε τη διαμονή σας. Κλιματιζόμενα δωμάτια, από τα συνηθισμένα να ξεφύγει η καρδιά, παιδική χαρά για τους πιτσιρίκους, Αν πάτε οικογενειακώς, όμορφες οικογενειακές διακοπές στα ενοικιαζόμενα Σκοτίνα Room στην Τριβάνη, στην παραλία της Σκοτίνας. Και το σημαντικότερο, φροντίστε να κάνετε έγκαιρα την κράτησή σας, γιατί το συντριβάνης, το Σκοτίνα Room στην Τριβάνη, συγγνώμη, είναι συμπεριλημμένο και με τα προγράμματα του ΟΓΑ, αλλά και με το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, που σε λίγο θα αρχίσουν να τρέχουν τα προγράμματα. Ακούστε τα σχετικά ραδιοφωνικά σποτ, κάντε την κράτησή σας, για να έχετε σίγουρα την όμορφη διαμονή σας σε αυτό το εξαιρετικό κατάλημα στα ενοικιαζόμενα Σκοτίνα Room στην Τριβάνης, στην παραλία της Σκοτίνας. Είμαστε έτοιμοι και αυτό θα κάνουμε, να ακούσουμε τους χορηγούς εκπομπής μας μαζί, και αμέσως μετά ξεκινάμε με το κυρίως θέμα, που είναι αγαπημένη ελληνική μουσική. Και από ό,τι βλέπω, τα μηνύματά σας έχουν αρχίσει να έρχονται. Πολλά σαρδάμ σήμερα, δεν ξέρω γιατί. Καλά, δεν είμαι και στα καλύτερα μου, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, έχουν αρχίσει να έρχονται τα μηνύματά σας. Καλημέρα σε όλους σας. Πάμε να ακούσουμε χορηγούς εκπομπής και επανερχόμαστε.
1: Το κόσμημά σου σε χαρακτηρίζει, και όταν είναι χειροποίητο, είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό αξεσουάρ. Ανακάλυψε τα πιο κομψά, τα πιο αυθεντικά κοσμήματα στο 3 Angels. Κάθε κόσμημα και μία ιστορία, κάθε σχέδιο και μία εντυπωσιακή δημιουργία. Γιατί το κόσμημα δεν είναι απλώς αξεσουάρ, είναι έκφραση. 3 Angels. Χειροποίητα κοσμήματα με την υπογραφή της Ιωάννας Ανανιάδου. Ξηρομερή του 14, Κατερίνη.
2: Είμαστε δυο, είμαστε τρεις, είμαστε 1013.
3: Τι λες στον κόσμο, ρε αδελφέ, 13 είμαστε.
2: Τα 13 αδέρφια στην παραλία της Σκοτίνας.
3: Εκεί που η γεύση έχει ποιότητα, έχει εξυπηρέτηση και ευγένεια.
2: Από όλα τα κρέατα της ώρας, τις σούβλες, το πρόβιο και χοιρινό κεμπάπ.
3: Τα θαλασσινά.
2: Πες και για τα μαγειρευτά.
3: Σωστά. Άλλο μενού κάθε μέρα.
2: Κάνε εσύ τη βουτιά σου και μετά έλα να σου κάνουμε εμείς το τραπέζι.
4: Ψισταριά εστιατόριο, τα 13 αδέρφια. Στην παραλία Σκοτίνας Πιερίας. Ανοιχτά από τις 12 το μεσημέρι. Παραγγελίες και κρατήσεις 23520-91572.
2: Και κάθε Δευτέρα, live, λαϊκορεμπέτικη βραδιά μετά τις 9.
5: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
6: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
7: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
8: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Πάροδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο σαπλαχίδης.gr.
9: Πού θα πάμε φέτος το καλοκαίρι?
10: Φέτος φύγαμε για διακοπές στην Ξεγνιασιά, στη φύση, δίπλα στη θάλασσα.
11: Κατάλαβα. Πάμε Σκοτίνα Rooms στην Τριβάνης. Άνετα ενοικιαζόμενα family friendly δωμάτια, πλήρως εξοπλισμένα με κουζίνα, μπάνιο, wifi.
12: Με παιδική χαρά σε έναν καταπράσινο χώρο 300 μέτρα από την παραλία.
13: Και με ιδιωτικό πάρκινγκ. Τι καλύτερο.
14: Σκοτίνα Rooms στην Τριβάνης, παραλία Σκοτίνας Πιερίας. Υπεύθυνη Όλγα Στήλου. Τηλέφωνο 23520-91-357. Κινητό 6974-2241-64.
15: Σας περιμένουμε για ένα αξέχαστο καλοκαίρι. Συμβεβλημένο για τα προγράμματα ΟΓΑ και τουρισμός για όλους.
16: Ο Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,3.

0: πόλη θέλει μουσική. Το Πανόραμα παίζει την καλύτερη. Πανόραμα 100,8.
1: Πανόραμα 100,8. Ξεκινήσαμε με ένα πολύ όμορφο ντουέτο. Ζαφίρης Μελάς, Εβίτα Σερέτη, Μη φύγεις ποτέ. Καλημέρα στην Ελένη, καλημέρα στην Μαριάννα, καλημέρα στη Βούλα, στην Άννα, στην Μαρία και στην Δήμητρα από τη Λεπτοκαριά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια, κορίτσια. Να είστε καλά. Την καλημέρα μου στην Δέσποινα. Καλημέρα στην Νικολέτα που μας ακούει από Θεσσαλονίκη. Την καλημέρα μας στην Δήμητρα που μας ακούει από Καλαμαριά, επίσης Θεσσαλονίκη. Την καλημέρα μου στο φίλο το Δημήτρη, οδηγό ταξί της Θεσσαλονίκης. Καλημέρα Δημήτρη μου, καλά δρομολόγια να έχεις. Καλημέρα στο φίλο το Γιάννη από τον Παντελεήμονα και στην παρέα του εκεί, στην οικογένειά του. Την καλημέρα μου στην Τίνα και την Αλέξια από το Λιτόχωρο. Την καλημέρα μας στη Βούλα από το Ρούσελσχάιν και στον Κώστα τον σύζυγό της. Την καλημέρα μου στην Μάρθε επίσης από Ρούσελσχάιν. Καλημέρα στον Στέφανο και την Άντα που μας ακούν από Στουτγκάρδη. Καλημέρα σε όλους σας. Έρχονται και άλλα μηνύματα. Αυτή που ακούμε είναι η Ντέμι, τραγούδι που ζήτησε η Νικολέτα. Να με θυμάσαι και να μ' αγαπάς.

Αυτή είναι η Μαρία Καρλάκη, την καψούρα. Για τα κορίτσια από τη λεπτοκαριά που ζήτησαν να το ακούσουν. Την καλημέρα μας στον φίλο τον Παύλο. Καλημέρα στην Αγγελική από Θεσσαλονίκη και η Αγγελική. Καλημέρα μας στην Μαρία από παραλία Διονυσίου, από τη Χαλκιδική. Καλημέρα Μαρία. Καλημέρα μας στον Μάριο και την Ιωάννα που μας ακούν στην Τρίγλια Χαλκιδικής. Καλημέρα στην πανέμορφη Χαλκιδική. Και πάμε να ακούσουμε δικό σας αγαπημένο τραγούδι επίσης, ολοκένουργιο τραγούδι από τον Νίκο Μακρόπουλο. Κυκλοφόρησε πριν λίγες μέρες, πριν 3-4 μέρες. Ο τίτλος του «Επίθεση», ο γνωστός Νίκος Μακρόπουλος. Για την φίλη την Αγγελική που ζήτησε να το ακούσει και για τον φίλο τον Δημήτρη επίσης εκεί στη Θεσσαλονίκη. Καλά δρομολόγια, Μίτσο.

0: Family friendly δωμάτια, πλήρως εξοπλισμένα με κουζίνα, μπάνιο, wifi.
1: Με παιδική χαρά σε έναν καταπράσινο χώρο 300 μέτρα από την παραλία.
0: Και με ιδιωτικό πάρκινγκ. Τι καλύτερο.
1: Σκοτίνα Rooms, Συντριβάνης, παραλία Σκοτίνας Πιερίας, υπεύθυνη Όλγα Στήλου, τηλέφωνο 23520-91-357, κινητό 6974-2241-64.
0: Σας περιμένουμε για ένα αξέχαστο καλοκαίρι, συμβεβλημένο για τα προγράμματα ΟΓΑ και τουρισμός για όλους.
2: Το κόσμημά σου σε χαρακτηρίζει και όταν είναι χειροποίητο, είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό αξεσουάρ. Ανακάλυψε τα πιο κομψά, τα πιο αυθεντικά κοσμήματα στο 3 Angels. Κάθε κόσμημα και μία ιστορία. Κάθε σχέδιο και μία εντυπωσιακή δημιουργία. Γιατί το κόσμημα δεν είναι απλώς αξεσουάρ, είναι έκφραση. 3 Angels. Χειροποίητα κοσμήματα με την υπογραφή της Ιωάννας Ανανιάδου. Ξηρομερίτου 14, Κατερίνη.
3: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει. Θες και γάμο.
4: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
5: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
6: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
7: Είμαστε δυο, είμαστε τρεις, είμαστε 1013.
8: Τι λες στον κόσμο, ρε αδελφέ? 13 είμαστε.
7: Τα 13 αδέρφια στην παραλία της Κοτίνας.
8: Εκεί που η γεύση έχει ποιότητα, έχει εξυπηρέτηση και ευγένεια.
7: Από όλα τα κρέατα της ώρας, τις σούβλες, το πρόβιο και χοιρινό κεμπάπ.
8: Τα θαλασσινά.
7: Πες και για τα μαγειρευτά.
8: Σωστά. Άλλο μενού κάθε μέρα.
7: Κάνε εσύ τη βουτιά σου και μετά έλα να σου κάνουμε εμείς το τραπέζι.
9: Στη Σταδιά Εστιατόριο, τα 13 αδέρφια. Στην παραλία Σκοτίνας Πιερίας. Ανοιχτά από τις 12 το μεσημέρι. Παραγγελίες και κρατήσεις 23520-91572.
7: Και κάθε Δευτέρα live λαϊκορεμπέτικη βραδιά μετά τις 9.
10: Φιλέ, το αμάξι σου ακούγεται σαν να παίζει heavy metal.
11: Ο κινητήρας μου έχει άλλα μουσικά γούστα.
10: Πήγαινε εδώ στο συνεργείο GNK Workshop Mechanical Services. Σέρβις, διάγνωση βλαβών, επισκευές κινητήρων, τα κάνουν όλα. Έχει και ανταλλακτικά.
12: GNK Workshop Mechanical Services. Εκεί που τα αυτοκίνητα ξαναβρίσκουν τη φωνή τους. Και ο δρόμος ξαναγίνεται δικό σου. Σβορώνος Πιερίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6971-951-735 και 6942-2759-85.
13: Πανόραμα 100,8.
14: Άλλαξε οπτική και πέρασε σε ένα νέο επίπεδο συνδεσιμότητας. HCN. Με Fiber Internet έως 10.000 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία σε σταθερά και κινητά, η καθημερινότητά σου αποκτά άλλη ταχύτητα. Συμμετρικό, αξιόπιστο, υψηλών επιδόσεων Internet για το σπίτι ή την επιχείρηση. Μπε στο hcn.gr και ανακάλυψε την οπτική σύνδεση που πραγματικά αξίζεις.
15: Η Επιπλούπολη επέστρεψε και φτιάχνει τα πάντα ακριβώς στα μέτρα σου. Διαλέγεις σχέδιο, ύφασμα και χρώμα και εμείς δημιουργούμε για σένα το σαλόνι των ονείρων σου στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς.
16: Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε ντουλάπες σε ειδικές διαστάσεις. Από μοντέρνους γωνιακούς καναπέδες μέχρι αναπαυτικά κρεβάτια και στρώματα.
15: Επιπλούπολη, γιατί η ποιότητα δεν χρειάζεται να είναι ακριβή. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας, ακριβώς μετά τον Σβορώνο. Τηλέφωνο 23515-00711.
16: Είσαι μακριά, κανένα πρόβλημα. Μπες τώρα στο επιπλούπολη.gr.
15: Επιπλούπολη, το έπιπλο στα μέτρα σου.
17: Τον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
16: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
17: Αλέξης, καθαριότητα με κύρος. Γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση.
16: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό, Β' Παράδος Νικολάου Πλαστήρα, Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51, πρώην καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975 84 6858.

0: ώρα είναι 12:30.
1: Ο Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8.
2: Πανόραμα 100,8, Κώστας Λιμπερόπουλος εδώ στην παρέα σας στο ραδιόφωνο των επιτυχιών. 100,8 και διαδικτυακά στο www.panoramafm.gr. Έχουμε Eurovision, παιδιά. Έχει προκριθεί ο Ακύλας. Ας ελπίσουμε να πάρει μια καλή θέση στο διαγωνισμό της Eurovision, να μας εκπροσωπήσει άξια. Δεν ξέρω τώρα. Το τραγούδι του αρκετά ωραίο. Πιστεύω ότι θα πάει καλά. Θέλω να πιστεύω ότι θα πάει καλά. Αλλά ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα? Τραυματίστηκε, λέει, λίγο πριν το μεγάλο τελικό ο Ακύλας. Έτσι γράφει ένα άρθρο επίκαιρο. Ευτυχώς δεν τραυματίστηκε πάρα πολύ. Αλλά για να μην σας κουράζω και σας διαβάσω όλο το άρθρο, το λόγο που τραυματίστηκε ο Ακύλας, θα σας πω πώς τραυματίστηκε. Χορομπηδούσε, λέει, από τη χαρά του. Ακούστε τώρα να δείτε. Χορομπηδούσε από τη χαρά του που προκρίθηκε στον τελικό και τραυματίστηκε, λέει, ελαφρώς την πλάτη. Ο εκπρόσωπός του δήλωσε ότι μην ανησυχείτε, θα είναι καλά ο Ακύλας για το διαγωνισμό. Απλά είχε αναβάλει κάποιες φωτογραφίσεις που είχε λόγω του μικρού τραυματισμού αυτού. Αλλά μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση ο τρόπος που τραυματίστηκε. Έτσι γράφει τουλάχιστον το άρθρο. Χορομπηδούσε από τη χαρά του και τραυματίστηκε. Άλλο και τούτο πάλι. Αχ, είμαστε πολλοί, αλλά είμαστε σκόρπιοι.

0: Αυτός είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Συγγνώμη, νερό. Περάσαμε στο δεύτερο ημέρο της πρώτης ώρας. Πάντα συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο των επιτυχιών. Τραγουδάρες και μόνο τραγουδάρες. Επιμένουμε ελληνικά και το κάνουμε καθημερινά. Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, από τις 12 μέχρι και τις 2 το μεσημεράκι.
1: Ο Κώστας Λιμπερόπουλος, καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα, 100,8.
0: Να σας υπενθυμίσω για μία ακόμη φορά, θα το λέω όσο πιο συχνά γίνεται, γιατί τέτοιες όμορφες βραδιές πρέπει να τις γνωρίζετε και εμείς να σας τις κοινοποιούμε. Στις 21 Μαΐου στην ταβέρνα τα 13 αδέρφια στην παραλία της Κοντίνας ένα πολύ πολύ όμορφο live σας περιμένει με τον μαέστρο τον Νίκο Πατρί, τον Νίκο Μπάκα, τον Μανώλη Τσιάπαρη στο κλαρίνο, τον Γιάννη Τσουπλή στα πλήκτρα και τη Χρυσάνθη στο τραγούδι. Ένα εξαιρετικό live στην ταβέρνα τα 13 αδέρφια. Φροντίστε να κάνετε έγκαιρα την κράτησή σας στο τραπέζι. Θα έχει μια όμορφη βραδιά, έτσι πιστεύω, και από καιρικές συνθήκες. Μπαίνουμε στο καλοκαιράκι, από αυτές τις όμορφες βραδιές που μας έχει συνηθίσει η ταβέρνα τα 13 αδέρφια. Την Πέμπτη στις 21 Μαΐου στην παραλία της Κοτίνας βρίσκεται η ταβέρνα τα 13 αδέρφια και σας περιμένει για αυτό το πραγματικά εξαιρετικό live. Την καλημέρα μου εκεί να στείλω στον Βαγγέλη, την καλημέρα μου στην Όλγα και στον Αποστόλη, στην ταβέρνα τα 13 αδέρφια αλλά και σε όλα τα παιδιά που εργάζονται εκεί.

Γιώργος Σαμπάνης, λες και με ξέρεις. Την καλημέρα μου στη Λίτσα, καλημέρα στο Σωτήρι. Βρίσκεται στη δουλειά, δεν έχει σημασία. Εμείς του στέλνουμε την καλημέρα μας. Την καλημέρα μου στο Βυρονάκο. Καλημέρα και στο Ολγάκι. Καλημέρα Ολγά μου, περαστικά σου πάρα πάρα πολλά. Να γίνεις γρήγορα πολύ πολύ καλά. Και να και το τραγουδάκι που σου αρέσει πάρα πολύ.

0: λογαριασμός αγαπημένου τραγούδι της Όλγας. Την καλημέρα μου και την αγάπη μου. Η ώρα είναι 1:04 πρώτα λεπτά. Και κάπου εδώ πρέπει να πάμε να ακούσουμε τις χορηγάρες μου. Πάμε να ακούσουμε ποιοι προσφέρουν αυτήν εδώ την εκπομπή. Αμέσως μετά τα λίγα διαφημιστικά μηνύματα και θα επανέλθουμε με το προτινόμενο τραγούδι για αυτή την εβδομάδα.
1: Πού θα πάμε φέτος το καλοκαίρι?
2: Φέτος φύγαμε για διακοπές στην Ξεγνιασιά, στη φύση, δίπλα στη θάλασσα.
1: Κατάλαβα, πάμε Σκοτίνα Rooms Συντριβάνης. Άνετα ενοικιαζόμενα family friendly δωμάτια, πλήρως εξοπλισμένα με κουζίνα, μπάνιο, wifi.
2: Με παιδική χαρά σε έναν καταπράσινο χώρο 300 μέτρα από την παραλία.
1: Και με ιδιωτικό πάρκινγκ, τι καλύτερο.
2: Σκοτίνα Rooms, Συντριβάνης, παραλία Σκοτίνας Πιερίας, υπεύθυνη Όλγα Στήλου, τηλέφωνο 23520-91-357, κινητό 6974-2241-64.
1: Σας περιμένουμε για ένα ξέχαστο καλοκαίρι, συμβεβλημένο για τα προγράμματα ΟΓΑ και τουρισμός για όλους.
3: Είμαστε δυο, είμαστε τρεις, είμαστε 1013.
4: Τι λες στον κόσμο ρε αδελφέ, 13 είμαστε.
3: Τα 13 αδέρφια στην παραλία της Σκοτίνας.
4: Εκεί που η γεύση έχει ποιότητα, έχει εξυπηρέτηση και ευγένεια.
3: Από όλα τα κρέατα της ώρας, τις σούβλες, το πρόβιο και χοιρινό κεμπάπ.
4: Τα θαλασσινά.
3: Πες και για τα μαγειρευτά.
4: Σωστά, άλλο μενού κάθε μέρα.
3: Κάνε εσύ τη βουτιά σου και μετά έλα να σου κάνουμε εμείς το τραπέζι.
1: Συσταδιά εστιατόριο, τα 13 αδέρφια. Στην παραλία Σκοτίνας Πιερίας. Ανοιχτά από τις 12 το μεσημέρι. Παραγγελίες και κρατήσεις 23520-91572.
3: Και κάθε Δευτέρα, live, λαϊκορεμπέτικη βραδιά μετά τις 9.
2: Το κόσμημά σου σε χαρακτηρίζει. Και όταν είναι χειροποίητο, είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό αξεσουάρ. Ανακάλυψε τα πιο κομψά, τα πιο αυθεντικά κοσμήματα στο 3 Angels. Κάθε κόσμημα και μία ιστορία. Κάθε σχέδιο και μία εντυπωσιακή δημιουργία. Γιατί το κόσμημα δεν είναι απλώς αξεσουάρ, είναι έκφραση. 3 Angels. Χειροποίητα κοσμήματα με την υπογραφή της Ιωάννας Ανανιάδου. Ξηρομερή του 14, Κατερίνη.
5: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
6: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
7: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
8: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
9: Φιλέ, το αμάξι σου ακούγεται σαν να παίζει heavy metal.
10: Ο κινητήρας μου έχει άλλα μουσικά γούστα.
9: Πήγαινε εδώ στο συνεργείο GNK Workshop Mechanical Services. Σέρβις, διάγνωση βλαβών, επισκευές κινητήρων, τα κάνουν όλα. Έχει και ανταλλακτικά.
11: GNK Workshop Mechanical Services. Εκεί που τα αυτοκίνητα ξαναβρίσκουν τη φωνή τους. Και ο δρόμος ξαναγίνεται δικό σου. Σβορώνος Πιερίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6971-951-735 και 6942-2759-85.
12: Πανόραμα 100,8.
13: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
11: Fiat, Alfa Romeo, Lancia Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
14: Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος, ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές στάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23510 24 0477 www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς, το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
15: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρώτο ονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πείτε σου Ολύμπου, μα

0: Πανόραμα 100,8.
1: Πανόραμα 100,8, Κώστας Λιβερόπουλος. Παιδιά, επειδή υπάρχουν πάρα πολλά τραγούδια που πρέπει να μεταδώσω, δικά σας και αγαπημένα, θα βάλω ένα ακόμα δικό σας αγαπημένο και αμέσως μετά θα πάμε στο προτινόμενο. Γίνεται ένας χαμούλης εδώ. Καλημέρα Στέλλα. Την καλημέρα μας την Νικολέτα από τους νέους πόρους. Την καλημέρα μου στον φίλο τον Πόλη και την γυναίκα του την Κατερίνα. Καλημέρα στο Γρηγόρη από Θεσσαλονίκη. Την καλημέρα μου στον Εύωσμο, στην Αναστασία. Καλημέρα στη Μαριάννα. Μαριάννα, το τραγούδι που ζήτησες δεν υπάρχει περίπτωση να το μεταδώσω. Δεν είναι καν της ώρας αυτής. Αν θέλεις επέλεξε κάτι άλλο. Την καλημέρα μου στον Άγγελο. Καλημέρα στη Χριστίνα από Λεπτοκαριά επίσης.

0: όνειρο ζώμη με ξυπνάτε. Αυτό μπορεί να είναι και οπαδικό σύνθημα. Είναι μάλλον οπαδικό σύνθημα. Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης το έκανε τραγούδι και μάλιστα πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το προτινόμενο τραγούδι για αυτή την εβδομάδα που είναι επίσης τραγουδάρα.
1: Ο Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8. Ο Κώστας Λιμπερόπουλος για αυτή την εβδομάδα προτείνει

Θες να με καλά να μην πονάω, θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω, θες να μη σου λέω.

0: να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω θες. Να μη σου λέω πως αγαπάω θες.
1: Ο Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2 στον αέρα του Πανόραμα 100,8.
2: Να καλημερίσουμε τον φίλο το Σάκη εκεί από τα ενοικιαζόμενα σκοτεινά rooms στην Τριβάνης. Καλημέρα Σάκη, καλημέρα Όλγα. Καλή δουλίτσα και καλό καλοκαίρι να έχετε. Την καλημέρα μου και στον κύριο Γιώργο Σαπλαχίδη και σε όλα τα παιδιά που εργάζονται στο τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Την καλημέρα μου στο Γιάννη, σε όλους τους μηχανικούς που βρίσκονται εκεί στο ZNK Workshop Mechanical Service. Καλημέρα παιδιά.

0: μια πόλη. Ένα σταθμό. Δεκάδε αγαπημένα τραγούδια. Πανόραμα 100,8.
1: Πανόραμα 100,8. Την καλημέρα μου στην Ελένη. Την καλημέρα μου στην Πόπη. Καλημέρα, Πόπη. Να έχεις ένα πολύ όμορφο απόγευμα. Πάμε να απολαύσουμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι από τον Διονύση Σχοινά. Ένα τραγούδι που είναι έτσι πολύ ερωτιάρικο, ρε παιδί μου. Το τραγουδάκι αυτό θέλει να το χαρίσει ο Σωτήρης στην λίτσα του με πολύ πολύ πολύ αγάπη. Ομορφαίνεις τη ζωή μου. Αυτά είναι.

Αυτή είναι η Κλάπτια και αυτό το τραγούδι δικό σας και αγαπημένο. 26 λεπτά μετά τις 1, πάντα συντονισμένη στο ραδιόφωνο των επιτυχιών. Πανόραμα 100,8 και στο διαδίκτυο www.panoramafm.gr. Καλημέρα σε όλους σας. Και πάμε να ακούσουμε το τραγούδι που θα μας οδηγήσει στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα. Είναι από τον Πέτρο Ιακωβίδη και μας ερμηνεύει το τέλεια.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Πανόραμα 100,8.
2: Είμαστε δυο, είμαστε τρεις, είμαστε 1013.
3: Τι λες στον κόσμο ρε αδελφέ, 13 είμαστε.
2: Τα 13 αδέρφια στην παραλία της Κοντίνας.
3: Εκεί που η γεύση έχει ποιότητα, έχει εξυπηρέτηση και ευγένεια.
2: Από όλα τα κρέατα της ώρας, τις σούβλες, το πρόβιο και χοιρινό κεμπάπ.
3: Τα θαλασσινά.
2: Πες και για τα μαγειρευτά.
3: Σωστά, άλλο μενού κάθε μέρα.
2: Κάνε εσύ τη βουτιά σου και μετά έλα να σου κάνουμε εμείς το τραπέζι.
4: Ξυσταριά εστιατόριο, τα 13 αδέρφια. Στην παραλία Σκοτίνας Πιερίας. Ανοιχτά από τις 12 το μεσημέρι. Παραγγελίες και κρατήσεις 23520-91572.
2: Και κάθε Δευτέρα, live, λαϊκορεμπέτικη βραδιά μετά τις 9.
5: Το κόσμημά σου σε χαρακτηρίζει. Και όταν είναι χειροποίητο, είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό αξεσουάρ. Ανακάλυψε τα πιο κομψά, τα πιο αυθεντικά κοσμήματα στο 3 Angels. Κάθε κόσμημα και μία ιστορία. Κάθε σχέδιο και μία εντυπωσιακή δημιουργία. Γιατί το κόσμημα δεν είναι απλώς αξεσουάρ, είναι έκφραση. 3 Angels. Χειροποίητα κοσμήματα με την υπογραφή της Ιωάννας Ανανιάδου. Ξηρομερή του 14, Κατερίνη.
3: Πού θα πάμε φέτος το καλοκαίρι?
6: Φέτος φύγαμε για διακοπές στην Ξεγνιασιά, στη φύση, δίπλα στη θάλασσα.
3: Κατάλαβα. Πάμε Σκοτίνα Rooms Συντριβάνης. Άνετα ενοικιαζόμενα family friendly δωμάτια, πλήρως εξοπλισμένα με κουζίνα, μπάνιο, wifi.
6: Με παιδική χαρά σε έναν καταπράσινο χώρο 300 μέτρα από την παραλία.
3: Και με ιδιωτικό πάρκινγκ. Τι καλύτερο.
6: Σκοτίνα Rooms Συντριβάνης. Παραλία Σκοτίνας Πιερίας. Υπεύθυνη Όλγα Στήλου. Τηλέφωνο 23520-91-357. Κινητό 6974-2241-64.
3: Σας περιμένουμε για ένα αξέχαστο καλοκαίρι. Συμβεβλημένο για τα προγράμματα ΟΓΑ και τουρισμός για όλους.
7: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
8: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
9: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
10: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδοσο Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
3: Φιλέ, το αμάξι σου ακούγεται σαν να παίζει heavy metal. Ο κινητήρας μου έχει άλλα μουσικά γούστα. Πήγαινε το στο συνεργείο GNK Workshop Mechanical Services. Σέρβις, διάγνωση βλαβών, επισκευές κινητήρων, τα κάνουν όλα. Έχει και ανταλλακτικά.
11: GNK Workshop Mechanical Services. Εκεί που τα αυτοκίνητα ξαναβρίσκουν τη φωνή τους. Και ο δρόμος ξαναγίνεται δικό σου. Σβορώνος Πιερίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6971-951-735 και 6942-2759-85.
3: Αγάπη μου!
12: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα?
3: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
12: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
4: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
6: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
4: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτη σας και στο 23510-47-999.
8: Μάκη, μας λείπουν πολλά πράγματα.
3: Ξέρω, καρδιά μου, μια ραφιέρα και ντουλάπα αποθήκευσης. Έχω το νου μου να πάω στον Βροντινό.
8: Μάκη, όχι μόνο αυτά.
3: Α, ναι, και καινούργια μπαταρία για τον νηπτήρα και μηχάνημα για τον κήπο.
8: Α, καλά. Αν είναι έτσι, πήγαινε και χωρίσουμε το χρόνο.
4: Βροντινός. Βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα πολυκατάστημα πλήρως ενημερωμένο για το σπίτι, τον κήπο, την εργασία σας. Από δομικά υλικά έως τα αξεσουάρ μπάνιου.
10: Κάντε τις αγορές σας και online στο e-shop vrondinos.gr. Τηλέφωνο 23510-45540.
4: Πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνουμε το χώρο σας και τη ζωή σας.

0: Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8.
1: Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα που είναι ύμνος προς τη γυναίκα. Να τις αγαπάτε τις γυναίκες, παιδιά, και να μην ξεχνάτε επετείους, γιορτές, γενέθλια και όλα αυτά που χρειάζεται. Κάποιες ημερομηνίες είναι. Να θυμάστε ότι από τα πιο απλά πράγματα μπορεί να κρυθεί και να συγκριθεί μια αγάπη.

0: Είμαστε δυο, είμαστε τρεις, είμαστε 1013.
1: Τι λες στον κόσμο, ρε αδελφέ, 13 είμαστε.
0: Τα 13 αδέρφια στην παραλία της Κοτίνας.
1: Εκεί που η γεύση έχει ποιότητα, έχει εξυπηρέτηση και ευγένεια.
0: Από όλα τα κρέατα της ώρας, τις σούβλες, το πρόβιο και χοιρινό κεμπάπ.
1: Τα θαλασσινά.
0: Πες και για τα μαγειρευτά.
1: Σωστά, άλλο μενού κάθε μέρα.
0: Κάνε εσύ τη βουτιά σου και μετά έλα να σου κάνουμε εμείς το τραπέζι.
2: Ψισταριά εστιατόριο, τα 13 αδέρφια. Στην παραλία Σκοτίνας Πιερίας. Ανοιχτά από τις 12 το μεσημέρι. Παραγγελίες και κρατήσεις 23520-91572.
0: Και κάθε Δευτέρα, live, λαϊκορεμπέτικη βραδιά μετά τις 9.
1: Πού θα πάμε φέτος το καλοκαίρι?
3: Φέτος φύγαμε για διακοπές στην Ξεγνιασιά, στη φύση, δίπλα στη θάλασσα.
1: Κατάλαβα, πάμε Σκοτίνα Rooms Συντριβάνης. Άνετα ενοικιαζόμενα family friendly δωμάτια, πλήρως εξοπλισμένα με κουζίνα, μπάνιο, wifi.
3: Με παιδική χαρά, σε έναν καταπράσινο χώρο 300 μέτρα από την παραλία.
1: Και με ιδιωτικό πάρκινγκ. Τι καλύτερο!
3: Σκοτίνα Rooms Συντριβάνης. Παραλία Σκοτίνας Πιερίας. Υπεύθυνη Όλγα Στήλου. Τηλέφωνο 23520-91-357. Κινητό 6974-2241-64.
1: Σας περιμένουμε για ένα αξέχαστο καλοκαίρι. Συμβεβλημένο για τα προγράμματα ΟΓΑ και τουρισμός για όλους.
4: Ο Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8.
5: Πάμε σιγά σιγά να ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας. Αυτό είναι το πρώτο τελευταίο τραγούδι για τη σημερινή εκπομπή. Νίκος Οικονομόπουλος, θα ζητάς τη ζωή μας πίσω.

0: πίσω στη ζωή.
1: Νίκος Οικονομόπουλος, θα ζητά τη ζωή μας πίσω. Πρώτο τελευταίο τραγούδι για τη σημερινή εκπομπή. Και εμείς κάπου εδώ να κάνουμε τον επιλογό μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλους εσάς που και σήμερα επιλέξατε το Πανόραμα 100,8. Για να περάσετε όμορφα και ευχάριστα, έτσι θέλουμε να πιστεύουμε τις δύο ώρες που ήμασταν μαζί σας. Εμείς ανανεώνουμε, συγγνώμη, το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο Παρασκευή, στην τελευταία εκπομπή της εβδομάδος, στις 12 η ώρα θα είμαστε εδώ. Να περάσετε καταπληκτικά όλο το υπόλοιπο της ημέρας σας, να ξεκουραστείτε, να κάνετε πράγματα για τον εαυτό σας και να περάσετε πάρα πολύ όμορφα. Λοιπόν, αυτά από μένα, τα λέμε πάλι αύριο στις 12 η ώρα ακριβώς. Καλό μεσημεράκι να ευχηθώ και στην μικρή Όλγα. Καλό μεσημεράκι, Όλγα, να είσαι καλά. Πάμε να ακούσουμε το τελευταίο τραγούδι για τη σημερινή εκπομπή.
2: Ο Κώστας Λιμπερόπουλος, καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8.

0: Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8.
1: Το κόσμημά σου σε χαρακτηρίζει. Και όταν είναι χειροποίητο, είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό αξεσουάρ. Ανακάλυψε τα πιο κομψά, τα πιο αυθεντικά κοσμήματα στο 3 Angels. Κάθε κόσμημα και μία ιστορία. Κάθε σχέδιο και μία εντυπωσιακή δημιουργία. Γιατί το κόσμημα δεν είναι απλώς αξεσουάρ, είναι έκφραση. 3 Angels. Χειροποίητα κοσμήματα με την υπογραφή της Ιωάννας Ανανιάδου. Ξηρομερή του 14, Κατερίνη.
2: Χάμω! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει. Θες και γάμο.
3: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
0: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
1: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Πάροδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
4: Είμαστε δυο, είμαστε τρεις, είμαστε 1013.
5: Τι λες στον κόσμο, ρε αδελφέ, 13 είμαστε.
4: Τα 13 αδέρφια στην παραλία της Κοντίνας.
5: Εκεί που η γεύση έχει ποιότητα, έχει εξυπηρέτηση και ευγένεια.
4: Από όλα τα κρέατα της ώρας, τις σούβλες, το πρόβιο και χοιρινό κεμπάπ.
5: Τα θαλασσινά.
4: Πες και για τα μαγειρευτά.
5: Σωστά. Άλλο μενού κάθε μέρα.
4: Κάνε εσύ τη βουτιά σου και μετά έλα να σου κάνουμε εμείς το τραπέζι.
6: Ψισταριά εστιατόριο, τα 13 αδέρφια. Στην παραλία Σκοτίνας Πιερίας. Ανοιχτά από τις 12 το μεσημέρι. Παραγγελίες και κρατήσεις 23520-91572.
4: Και κάθε Δευτέρα, live, λαϊκορεμπέτικη βραδιά μετά τις 9.
1: Άλλαξε οπτική και πέρασε σε ένα νέο επίπεδο συνδεσιμότητας. HCN. Με Fiber Internet έως 10.000 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία σε σταθερά και κινητά, η καθημερινότητά σου αποκτά άλλη ταχύτητα. Συμμετρικό, αξιόπιστο, υψηλών επιδόσεων ίντερνετ για το σπίτι ή την επιχείρηση. Μπες στο hcn.gr και ανακάλυψε την οπτική σύνδεση που πραγματικά αξίζεις.
7: Είσαι για ρεμέτζο.

0: Ολυμπιακή ακτή. Θα συναντηθούμε σίγουρα εδώ.
1: Πώς κοιμηθήκατε χτες, μόνοι? Με παρέα. Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom. Pieria Strom. Ανατομικά στρώματα χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351-028-351 και στο pieriastrom.gr.
2: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 2351-029-400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.
1: Πανόραμα 100,8. Είναι δύο.
3: Γεια σας, είμαι η Εβίτα Σαριγιάννη και καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή 2 με 4 πατάμε like στη μουσική και ακούμε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες από το αγαπημένο ραδιόφωνο Πανόραμα 100,8 στην Κατερίνη. Συντονιστείτε.
1: Και τώρα like στη μουσική, like στη μουσική, like στη μουσική, like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Γεια σας αγαπημένα μου φιλαράκια, τι κάνετε, πώς είστε? Λοιπόν, πολλά νέα και σήμερα, 5η 14 Μαΐου. Να ξεκινήσουμε από Survivor, να ξεκινήσουμε από Φέρτο. Πολλά νέα και σήμερα, πάμε να ακούσουμε μουσικούλα, like στη μουσική, στο μικρόφωνο η Εβίτα Σαριγιάννη.

ξεκινήσουμε από το Survivor, από το ατύχημα που έπαθε ο Σταύρος Φλώρος. Τραγικό, παιδιά. Πήγε το παιδί για το όνειρό του, πήγε για να ζήσει εκεί την εμπειρία, για τα χρήματα, και τελικά έγινε ό,τι ακούσατε. Πήγε για ψάρεμα μαζί με το Μάνο, το Μαλλιαρό, και πέρασε σκάφος από πάνω του. Ευτυχώς το παιδί ξεπέρασε τον κίνδυνο και μπορεί να υπέστη έτσι μερικό ακροτηριασμό. Το παιδί αυτό έχει Γολγοθά μεγάλο μπροστά του. Ευχόμαστε περαστικά και δύναμη στους γονείς του και στον ίδιο.

Στενοχωρηθήκαμε πάρα πολύ για το Σταύρο, το Φλόρο, παιδιά, γιατί το παρακολουθούμε 4 μήνες το Survivor και μας φάνηκε λες και ήταν δικό μας άτομο. Η στενοχώρια που περάσαμε, ειδικά το βράδυ που μάθαμε για το ατύχημα, έτσι, δεν μπορέσαμε καθόλου να κοιμηθούμε. Ευχόμαστε περαστικά. Δύσκολη η κατάστασή του, ξεπέρασε τον κίνδυνο, όμως είναι ένα νέο παιδί, 22 χρονών, που θα έχει πάρα πολλές δυσκολίες στη ζωή του. Ο Θεός να του δίνει δύναμη.

0: καλύτερο ραδιόφωνο με την Εβίτα στο μικρόφωνο. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.
1: Ο Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8.
2: Η Επιπλούπολη επέστρεψε και φτιάχνει τα πάντα ακριβώς τα μέτρα σου. Διαλέγεις σχέδιο, ύφασμα και χρώμα και εμείς δημιουργούμε για σένα το σαλόνι των ονείρων σου στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς.
3: Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε ντουλάπες σε ειδικές διαστάσεις. Από μοντέρνους γωνιακούς καναπέδες μέχρι αναπαυτικά κρεβάτια και στρώματα.
2: Επιπλούπολη. Γιατί η ποιότητα δεν χρειάζεται να είναι ακριβή. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας, ακριβώς μετά τον Σβορώνο. Τηλέφωνο 23515 00711.
3: Είσαι μακριά, κανένα πρόβλημα. Μπες τώρα στο επιπλούπολη.gr.
2: Επιπλούπολη, το επιπλό στα μέτρα σου.
4: Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος, ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές στάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23510 24 047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς. Το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
5: Εσύ το πήρες απόφαση. Θα προχωρήσεις την ανακαίνιση με ή χωρίς τη βοήθειά του. Βοήθεια έχεις από το πλήρες πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνεις λίστα και τρέχεις για ρούχα και παπούτσια εργασίας, χρώματα, εργαλεία, σκάλες, δομικά υλικά, υδραυλικά, είδη υγιεινής και αξεσουάρ μπάνιου. Και μετά αρχίζεις τις βόλτες στο Βροντινό για ντουλάπες και ραφιέρες, συσταριές και μηχανήματα κήπου. Μπήκες Βροντινό, βρήκες τα πάντα. Μπες και στο e-shop vrondinos.gr για να βρεις ακόμα περισσότερα. Τηλέφωνο 23510

0: 2310-45-540.
1: Φιλέ, το αμάξι σου ακούγεται σαν να παίζει heavy metal.
2: Ο κινητήρας μου έχει άλλα μουσικά γούστα.
1: Πήγαινε εδώ στο συνεργείο G&K Workshop Mechanical Services. Σέρβις, διάγνωση βλαβών, επισκευές κινητήρων, τα κάνουν όλα. Έχει και ανταλλακτικά.
3: G&K Workshop Mechanical Services. Εκεί που τα αυτοκίνητα ξαναβρίσκουν τη φωνή τους και ο δρόμος ξαναγίνεται δικό σου. Σβορώνος Πιερίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6971-951-735 και 6942-2759-85.
4: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
5: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
6: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
7: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδοσο Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
8: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
9: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
8: Αλέξης. Καθαριότητα με κύρος. Γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση.
9: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με 3 καταστήματα. Κεντρικό Β' Παράδοσος Νικολάου Πλαστήρα. Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιώνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975-846858.
10: Φυτώριας Βορώνου Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κηπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χονδρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη. Αγίου Αντωνίου 95 στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 2310-26-869 και κινητά 6977-911-792 6974-63-5058.
11: Πανόραμα 100,8.
12: Η ώρα είναι 2:30.
13: Γεια σας, είμαι η Εβίτα Σαριγιάννη και καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή 2 με 4 πατάμε like στη μουσική και ακούμε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες από το αγαπημένο ραδιόφωνο Πανόραμα 100,8 στην Κατερίνη. Συντονιστείτε!

μιλήσουμε και για την Eurovision, παιδιά. Ο Ακύλας με το φέρτο έκανε μια εξαιρετική εμφάνιση, μια φαντασμαγορική εμφάνιση και πέρασε για τον τελικό. Πρώτος κιόλας ανακοινώθηκε, έτσι. Το φέρτο πάει τελικό το Σάββατο. Άντε να το πάρουμε, παιδιά, να το φέρουμε στην Ελλάδα. Καλή επιτυχία, Ακύλα.

0: τελειώσαν για μας.
1: Ξέχασα να πω για το Survivor ότι έχουν σταματήσει, εννοείται, μετά το τραγικό αυτό γεγονός με το Σταύρο Φλόρ, έχουν σταματήσει τα επεισόδια μέχρι και τις 23 Μαΐου, μέχρι να αποφασίσει η παραγωγή του Sky αν θα συνεχιστεί ή όχι. Και από ό,τι μάθαμε, και το τουρκικό Survivor, παιδιά, σταματάει την Παρασκευή, γιατί ήταν πολύ τραγικό αυτό το νέο με το Σταύρο Φλόρο, έτσι. Δεν νομίζω να συνεχιστεί κάτι εγώ προσωπικά.

Δήμητρος Ιακωβίδης, Ρία Ελληνίδου. Χαμός, παιδιά, στο Φαντασία. Έκλεισαν πάρα πολλά κέντρα διασκέδασης που δούλευαν όλο το χειμώνα και ξεκίνησαν κάποια άλλα ζευγαρά στο Vogue μαζί με τον Λιβάνη και Πέτρος Ιακωβίδης, Ρία Ελληνίδου, στο Φαντασία.

0: καλύτερο ραδιόφωνο με την Εβίτα στο μικρόφωνο. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.
1: Πανόραμα.
2: Σαλαμάκι.
3: Φυσικά πασά μου. Αλλά όχι ότι και ότι, μόνο Μπεζάς.
2: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάρισα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Βιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
3: Αλλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Βιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρα 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351-079-660.
2: Fiat, Alfa Romeo, Lancia Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λύκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia Jeep. Αθανάσιος του Λύκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
4: Είναι ώρα φαγητού. Η ώρα που τα ζωντανά περιμένουν να απολαύσουν ένα νόστιμο, θρεπτικό και ισορροπημένο γεύμα.
5: Αυτή είναι η δική μας εργασία στη βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Επιλέγουμε τα καλύτερα δημητριακά, καλαμπόκια, σιτάρι, κριθάρι, τριφύλι, σόγια και σε συνδυασμό με άριστες πρώτες ύλες και τεχνογνωσία προσφέρουμε άριστες ζωοτροφές και πρώτες ύλες. Το επιστημονικό προσωπικό μας σχεδιάζει την επιτυχία του κοπαδιού σας.
4: Μια καλή διατροφή χαρίζει ανάπτυξη, δύναμη, ευεξία και φυσικά καλές παραγωγές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη στον Κορινό Πιερίας. 60 χρόνια εμπειρίας και με σεβασμό στον Έλληνα κτηνοτρόφο και πτηνοτρόφο.
6: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
7: Λοιπόν, σήμερα θα μάθουμε τις εποχές. Άνοιξη με το άρθισμα των λουλουδιών. Τις υπέροχες μεθυστικές μυρωδιές. Από νόστιμα θαλασσινά και όστρακα.
8: Καλοκαίρι με τον

0: με το τσουχτερό κρύο. Τους πικάντικους συνδυασμούς κρεατικών και τα μεζεδάκια.
1: Όλα αλλάζουν. Εμείς σταθερά εδώ. Στο νησάκι μας. Στις πιο απολαυστικές τιμές. Πάντα εδώ.
2: Ψαροταβέρνα μεζεδοπολείο. Το νησάκι.
1: Αφροδίτης 10. Στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Τηλέφωνο 23510 62 888.
0: Κάθε εποχή.
2: Ζεις τις πιο αυθεντικές σου στιγμές στο νησάκι.
3: Την ποιότητα και τον σχεδιασμό στα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιου της εταιρείας Καστανιώτη τα ξεχωρίζετε από την πρώτη σας επίσκεψη. Ήδη υγιεινής πλακάκια Καστανιώτης. Φροντίζουμε για την ποιότητα, την αισθητική και τη λειτουργικότητα του μπάνιου και του χώρου σας. Με μοναδικές συλλογές υψηλής αισθητικής, με επώνυμα brand. Ελάτε να επιλέξουμε και να σας προτείνουμε το καλύτερο στον πρώτο κόμβο Καλλιθέας Παραλίας. Τηλέφωνο 23 510 61 191. Ήδη υγιεινής πλακάκια δομικά υλικά Καστανιώτης. Ό,τι ψάχνετε είναι εδώ. Ασυναγώνιστες τιμές και το καλύτερο αποτέλεσμα.
4: Επωφεληθείτε της προσφοράς σε πλακάκια και στόκ εμπορεύματα μέχρι εξαντλήσεως των εμπορευμάτων.
2: Πανόραμα 100,8. Η ώρα είναι 3.
5: Γεια σας, είμαι η Εβίτα Σαριγιάννη και καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή 2 με 4 πατάμε like στη μουσική και ακούμε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες από το αγαπημένο ραδιόφωνο Πανόραμα 100,8 στην Κατερίνη. Συντονιστείτε.
6: Με την Εβίτα στην παρέα είναι ωραία. Like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.
7: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θα συνεχίσουμε να μιλάμε για το ατύχημα που έπαθε ο Σταύρος Φλώρος, γιατί είναι κάτι το τραγικό. Πολλοί από το παλιό Survivor και από το καινούριο μίλησαν για το Σταύρο Φλώρο και μάθαμε από τα social media ότι δεν είναι το μοναδικό ατύχημα στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Άλλα 10 άτομα έχουν πάθει σοβαρά ατυχήματα.

Αγαπημένα ζώδια και τάκες, μεγάλες αλλαγές έρχονται από τον Ιούνιο. Καλές αλλαγές, παιδιά, και στα οικονομικά και στα επαγγελματικά και στα προσωπικά. Για ζυγούς, κρυούς, τοξότες και ηχθείς.

πω. Αγαπημένα ζώδια και τάκες, αγαπάνε μέχρι τελικής πτώσης. Τα δίνουν όλα. Ζυγός, υδροχός, καρκίνος, παρθένος.

0: Εβίτα στο μικρόφωνο. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.
1: Ταξίδι στις μελωδίες με τον Νίκο Πατρί. Κάθε Τετάρτη στις 8 το βράδυ, ο Νίκος Πατρίς βρίσκεται στο στούντιο του Πανόραμα 100,8 FM Κατερίνης. Συντονιστείτε. Συντονιστείτε.
2: Αγάπη μου!
3: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα!
2: Όχι αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
3: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
0: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
3: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
0: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510-47999.
4: Μάκη, μας λείπουν πολλά πράγματα.
5: Ξέρω, καρδιά μου, μια ραφιέρα και ντουλάπα αποθήκευσης. Έχω το νου μου να πάω στον Βροντινό.
4: Μάκη, όχι μόνο αυτά.
5: Α, ναι, και καινούργια μπαταρία για τον νηπτήρα και μηχάνημα για τον κήπο.
4: Α, καλά. Αν είναι έτσι, πήγαινε και χωρίσουμε το χρόνο.
5: Βροντινός. Βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα πολυκατάστημα πλήρως ενημερωμένο για το σπίτι, τον κήπο, την εργασία σας. Από δομικά υλικά έως τα αξεσουάρ μπάνιου.
6: Κάντε τις αγορές σας και online στο e-shop vrondinos.gr. Τηλέφωνο 23510-45540.
5: Πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνουμε το χώρο σας και τη ζωή σας.
7: Μαγεία είναι να ζεις έναν χώρο καθαρό και να χαίρεσαι κάθε κομμάτι του.
8: Arla Group.
7: Με ευαισθησία, πλήρη και λεπτομερή διαδικασία εγγυόμαστε τον καθαρισμό σε χαλιά, κουβέρτες, παπλώματα. Τον βιοκαθαρισμό σε καναπέδες, στρώματα και σαλόνια.
8: Με εξειδικευμένες υπηρεσίες σε χειροποίητα χαλιά για επαναφορά χρωμάτων, επιδιόρθωση ρελιών, κρόσια, τρύπες και άλλα.
7: Arla Group, 5ο χιλιόμετρο, Κατερίνης Ελασσόνας.
8: Τηλέφωνο 23510-39-686 και Θεσσαλονίκη 2310-722-900.
7: Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών με εγγύηση επιστροφής χρημάτων αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι. Arla Group, από το 1982, πάντα δίπλα σας.

0: ώρα είναι 3:30.
1: Γεια σας, είμαι η Εβίτα Σαριγιάννη και καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή 2 με 4 πατάμε like στη μουσική και ακούμε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες από το αγαπημένο

0: αγαπημένο ραδιόφωνο Πανόραμα 100,8 στην Κατερίνη. Συντονιστείτε.
1: Αν η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

ξεχαστεί το Twitter με την εμφάνιση του Ακύλα. Εμένα προσωπικά μου άρεσε. Λοιπόν, οι μισοί είπαν ότι ήταν υπερβολικό το σκηνικό και δεν φαινόταν ο τραγουδιστής, και οι άλλοι μισοί ότι είναι εξαιρετικό. Για να δούμε, εμένα μου άρεσε.

Αγαπημένοι μου φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής Like στη Μουσική. Σήμερα μιλήσαμε πάρα πολύ και για Survivor και για Φέρτο Φέρτο, Ακύλας. Αυτά είναι τα δύο νέα έτσι της showbiz που γίνεται χαμός στα social. Αύριο πάλι μαζί την ίδια ώρα εδώ στο αγαπημένο ραδιόφωνο. Φιλάκια από μένα, να προσέχετε την υγεία σας, να προσέχετε τον εαυτό σας. Γεια σας.

0: καλύτερο ραδιόφωνο με την Εβίτα στο μικρόφωνο. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.
1: Πανόραμα.
2: Άλλαξε οπτική και πέρασε σε ένα νέο επίπεδο συνδεσιμότητας. HCN. Με Fiber Internet έως 10.000 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία σε σταθερά και κινητά, η καθημερινότητά σου αποκτά άλλη ταχύτητα. Συμμετρικό, αξιόπιστο, υψηλών επιδόσεων ίντερνετ για το σπίτι ή την επιχείρηση. Μπες στο hcn.gr και ανακάλυψε την οπτική σύνδεση που πραγματικά αξίζεις. Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος. Ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές στάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23510 24 047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς, το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
3: Είσαι για ρεμέτζο.

0: Ολυμπιακή ακτή. Θα συναντηθούμε σίγουρα εδώ.
1: Φιλέ, το αμάξι σου ακούγεται σαν να παίζει heavy metal.
2: Ο κινητήρας μου έχει άλλα μουσικά γούστα.
1: Πήγαινε εδώ στο συνεργείο G&K Workshop Mechanical Services. Σέρβις, διάγνωση βλαβών, επισκευές κινητήρων, τα κάνουν όλα. Έχει και ανταλλακτικά.
3: G&K Workshop Mechanical Services. Εκεί που τα αυτοκίνητα ξαναβρίσκουν τη φωνή τους και ο δρόμος ξαναγίνεται δικό σου. Σβορώνος Πιερίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6971 951 735 και 6942 2759 85.
4: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
5: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
4: Αλέξης. Καθαριότητα με κύρος. Γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση.
5: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό Β' Παράδοσο Νικολάου Πλαστήρα Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην Καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975 84 6858.
6: Πώς κοιμηθήκατε χτες, Μονή? Με παρέα. Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom. Pieria Strom. Ανατομικά στρώματα χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351-028-351 και στο pieriastrom.gr.
7: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 2351-029-400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.
8: Πανόραμα 100,3.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Έφυγε.
1: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
2: Πω, τι υλικά είναι αυτά που έγραψε ο Μάστορας. Σπίτι θα χτίσουμε, η πόλη ολόκληρη. Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανίδες, σύγχρονα δομικά υλικά, επενδύσεις πέτρας, πλακάκια και είδη υγιεινής. Χιλιάδες κωδικοί για να φτιάξεις και μια ολόκληρη πόλη.
3: Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Mapei, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Ideal Standard, Fiore, Roca, Παπαγεωργίου. Στην Κατερίνη.
4: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
5: Μαγεία είναι να ζεις έναν χώρο καθαρό και να χαίρεσαι κάθε κομμάτι του.
6: Arla Group.
5: Με ευαισθησία, πλήρη και λεπτομερή διαδικασία εγγυόμαστε τον καθαρισμό σε χαλιά, κουβέρτες, παπλώματα. Τον βιοκαθαρισμό σε καναπέδες.

0: Πλαχίδι για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
1: Τυπογραφείο Σαπλαχίδι. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
0: Τυπογραφείο Σαπλαχίδι. Πες το και έγινε. Β' Πάροδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
2: Για τρία πράγματα είστε σίγουροι. Για τη ζέστη, την οικονομία και τη χυτεμπορική πιερία. Τζάκια ενεργειακά για λύσεις υψηλής αισθητικής, ποιότητας και κυρίως οικονομικές.
3: Κατασκευές άριστων προδιαγραφών, συνεχής τεχνική υποστήριξη και μετατροπές ζακιών στις καλύτερες τιμές.
2: Σας εξυπηρετεί και σε κάθε σιδηρουργική εργασία, διαθέτοντας τράντζα, κοπή, ψαλίδι για τη διαμόρφωση μετάλλων και παντός είδους κατασκευές.
3: Στην έξοδο από τον Διεθνή, στον κόμβο Νέας Εφέσου, στον παράδρομο. Τηλέφωνο 2352-061-252.
2: Χυτεμπορική Πιερίας. Είστε σίγουροι ότι επιλέξατε σωστά. Φυτώριας Βορώνου, Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κηπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χονδρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη, Αγίου Αντωνίου 95, στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 2310-26-869 και κινητά 6977-911-792, 6974-63-5058.
1: Πανόραμα.

0: Εσύ το πήρες απόφαση. Θα προχωρήσεις την ανακαίνιση με ή χωρίς τη βοήθειά του. Βοήθεια έχεις από το πλήρες πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνεις λίστα και τρέχεις για ρούχα και παπούτσια εργασίας, χρώματα, εργαλεία, σκάλες, δομικά υλικά, υδραυλικά, είδη υγιεινής και αξεσουάρ μπάνιου. Και μετά αρχίζεις τις βόλτες στο Βροντινό για ντουλάπες και ραφιέρες, ψισταριές και μηχανήματα κήπου. Μπήκες Βροντινό, βρήκες τα πάντα. Μπες και στο e-shop vrondinos.gr για να βρεις ακόμα περισσότερα. Τηλέφωνο 23510 45540. Η Επιπλούπολη επέστρεψε και φτιάχνει τα πάντα ακριβώς στα μέτρα σου. Διαλέγεις σχέδιο, ύφασμα και χρώμα και εμείς δημιουργούμε για σένα το σαλόνι των ονείρων σου στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς.
1: Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε ντουλάπες σε ειδικές διαστάσεις. Από μοντέρνους γωνιακούς καναπέδες μέχρι αναπαυτικά κρεβάτια και στρώματα.
0: Επιπλούπολη, γιατί η ποιότητα δεν χρειάζεται να είναι ακριβή. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας, ακριβώς μετά τον Σβορώνο. Τηλέφωνο 23515-00711.
1: Είσαι μακριά, κανένα πρόβλημα. Μπες τώρα στο επιπλούπολη.gr.
0: Επιπλούπολη, το έπιπλο στα μέτρα σου.
2: Αγάπη μου!
3: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
2: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
3: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
0: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
4: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
0: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
5: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
0: Πανόραμα 100,3.

0: Σαλαμάκι.
1: Φυσικά πασά μου. Αλλά όχι ότι και ότι, μόνο Μπεζάς.
0: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
1: Αλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρα 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351-079-660.
2: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει. Θες και γάμο.
3: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχή.

0: Υπουργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
1: Αλέξης. Καθαριότητα με κύρος. Γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση.
0: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με 3 καταστήματα. Κεντρικό Β' Πάροδος Νικολάου Πλαστήρα. Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην Καθαριστήριο Κέτη. Τηλέφωνο 6975 846858.
2: Την ποιότητα και τον σχεδιασμό στα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιο της εταιρείας Καστανιώτη τα ξεχωρίζετε από την πρώτη σας επίσκεψη. Ήδη υγιεινής πλακάκια Καστανιώτης. Φροντίζουμε για την ποιότητα, την αισθητική και τη λειτουργικότητα του μπάνιου και του χώρου σας. Με μοναδικές συλλογές υψηλής αισθητικής, με επώνυμα brand. Ελάτε να επιλέξουμε και να σας προτείνουμε το καλύτερο στον πρώτο κόμβο Καλλιθέας Παραλίας. Τηλέφωνο 23 510 61 191. Ήδη υγιεινής πλακάκια δομικά υλικά Καστανιώτης. Ό,τι ψάχνετε είναι εδώ. Ασυναγώνιστες τιμές και το καλύτερο αποτέλεσμα.
3: Επωφεληθείτε της προσφοράς σε πλακάκια και στόκ εμπορεύματα μέχρι εξαντλήσεως των εμπορευμάτων.
4: Πανόραμα

0: νυχτή. Θα συναντηθούμε σίγουρα εδώ.
1: Φιλέ, το αμάξι σου ακούγεται σαν να παίζει heavy metal.
2: Ο κινητήρας μου έχει άλλα μουσικά γούστα.
1: Πήγαινε εδώ στο συνεργείο GNK Workshop Mechanical Services. Σέρβις, διάγνωση βλαβών, επισκευές κινητήρων, τα κάνουν όλα. Έχει και ανταλλακτικά. GNK Workshop Mechanical Services. Εκεί που τα αυτοκίνητα ξαναβρίσκουν τη φωνή τους. Και ο δρόμος ξαναγίνεται δικό σου. Σβορώνος Πιερίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6971-951-735 και 6942-2759-85. Fiat, Alfa Romeo, Lancia Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
3: Μαγεία είναι να ζεις έναν χώρο καθαρό και να χαίρεσαι κάθε κομμάτι του.
4: Arla Group.
3: Με ευαισθησία, πλήρη και λεπτομερή διαδικασία, εγγυόμαστε τον καθαρισμό σε χαλιά, κουβέρτες, παπλώματα. Τον βιοκαθαρισμό σε καναπέδες, στρώματα και σαλόνια.
4: Με εξειδικευμένες υπηρεσίες σε χειροποίητα χαλιά για επαναφορά χρωμάτων, επιδιόρθωση ρελιών, κρόσια, τρύπες και άλλα.
3: Arla Group, 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
4: Τηλέφωνο 2351039686 και Θεσσαλονίκη 2310722900.
3: Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών με εγγύηση επιστροφής χρημάτων αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι. Arla Group, από το 1982, πάντα δίπλα σας.
5: Λοιπόν, σήμερα θα μάθουμε τις εποχές. Άνοιξη, με το άρθισμα.

0: καινούρια.
1: Όλα αλλάζουν. Εμείς σταθερά εδώ, στο νησάκι μας, στις πιο απολαυστικές τιμές. Πάντα εδώ.
0: Ψαροταβέρνα με ζεδοπολείο, το νησάκι.
1: Αφροδίτης 10, στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Τηλέφωνο 23510-62-888.
0: Κάθε εποχή ζεις τις πιο αυθεντικές σου στιγμές στο νησάκι. Πανόραμα 100.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός. Σήμερα Πέμπτη, όλη μέρα. Καλώς ήρθατε στη ραδιοφωνική μας παρέα. Θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα. Αυτό εύχομαι, αυτός είναι ο στόχος. Εσείς απλά μείνετε συντονισμένοι.

Ιορδάνης αγαπητός εδώ και οι ενότητες της εκπομπής, όλες αυτές που θα σας ψυχαγωγήσουν και θα σας κάνουν πιο χαρούμενους, έχουν ως εξής, διαβάζοντας με αλφαβητική σειρά. Πλάκα κάνω προφανώς, δεν υπάρχει αλφαβητική σειρά, με τη σειρά που θα ακολουθήσει χρονικά είναι αυτό. Μου το γράψαν εδώ να το πω ότι είναι αστείο και καλά αυτοί που κάνουν εδώ την εκπομπή. Ρε πάτε καλά, αφήστε με να κάνω αστεία εγώ, ελεύθερα αστεία, από μόνος μου. Δεν χρειάζομαι να τα βλέπω. Λοιπόν, πάμε παιδιά στα σημαντικά νέα της ημέρας. Ενότητα Throwback, τι έγινε σαν σήμερα. Αν έχουμε ονομαστικές εορτές και επαιτίους, θα το μάθετε πρώτοι. Έχουμε viral ειδήσεις όπου και όταν υπάρχουν. Έχουμε κρύα ανεκδοτάρα και φυσικά προτάσεις ταινιών ησυρών λίγο πριν το τέλος της εκπομπής. Δικά σε αγαπημένα τραγούδια φυσικά και μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, καινούργιες αλλά και παλιές αγαπημένες.

άλλαξε οπτική και πέρασε σε ένα νέο επίπεδο συνδεσιμότητας. HCN. Με Fiber Internet έως 10.000 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία σε σταθερά και κινητά, η καθημερινότητά σου αποκτά άλλη ταχύτητα. Συμμετρικό, αξιόπιστο, υψηλών επιδόσεων Internet για το σπίτι.

0: Το e-shop vrondinos.gr. Τηλέφωνο 23 510 45 540.
1: Πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνουμε το χώρο σας και τη ζωή σας.
2: Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος, ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές τάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23 510 24 047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς. Το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
3: Χάμω! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
4: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
5: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
6: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδοσο Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
7: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρώτο ονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο, στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρό την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
8: Πώς κοιμηθήκατε χτες? Μόνοι? Με παρέα? Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom. Pieria Strom. Ανατομικά στρώματα χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351 028 351 και στο pieriastrom.gr.
9: Φυτώριας Βορώνου, Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κηπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους, καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χονδρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη, Αγίου Αντωνίου 95, στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23 510 26 869 και κινητά 6977 911 792 6974 63 50 58.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Ένα ίσως από τα πιο σημαντικά κεφάλαια στη σχέση μας είναι η επικοινωνία. Και πώς θα επικοινωνούμε τις πληροφορίες μεταξύ μας μέσα από τα social media. Βρείτε το ραδιόφωνο ή εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, σε Facebook, TikTok, Instagram. Και εκεί περιμένω τα μηνύματά σας με αγαπημένα τραγούδια, τις ευχές σας, τις προτάσεις σας. Και φυσικά περιμένω και πολύ δυνατά stories, αρκεί να ταγκάρετε το ραδιόφωνο και εμένα, έτσι ώστε πολύ απλά να μπορούμε να κάνουμε repost.

Βάλε ένταση, δυνάμωσε τη μουσική στο ραδιοφωνό σου. Εδώ παίζουν όλες οι μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και οι επόμενες δύο ώρες μας ανήκουν.

0: Αγάπη μου!
1: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα Χαλιά για καθάρισμα!
0: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
1: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
1: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
2: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
3: Η Επιπλούπολη επέστρεψε και φτιάχνει τα πάντα ακριβώς στα μέτρα σου. Διαλέγεις σχέδιο, ύφασμα και χρώμα και εμείς δημιουργούμε για σένα το σαλόνι των ονείρων σου στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς.
4: Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε ντουλάπες σε ειδικές διαστάσεις. Από μοντέρνους γωνιακούς καναπέδες μέχρι αναπαυτικά κρεβάτια και στρώματα.
3: Επιπλούπολη, γιατί η ποιότητα δεν χρειάζεται να είναι ακριβή. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας, ακριβώς μετά τον Σβορώνο. Τηλέφωνο 23515 00711.
4: Είσαι μακριά, κανένα πρόβλημα. Μπες τώρα στο επιπλούπολη.gr.
3: Επιπλούπολη, το έπιπλο στα μέτρα σου.
2: Σαλαμάκι.
1: Φυσικά πασά μου, αλλά όχι ότι και ότι, μόνο Μπεζάς.
2: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
1: Αλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρα 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351-079-660.
5: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε, ε!
6: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
5: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
7: Για τρία πράγματα είστε σίγουροι. Για τη ζέστη, την οικονομία και τη χυτεμπορική πιερίας. Τζακ ενεργειακά, για λύσεις υψηλής αισθητικής, ποιότητας και κυρίως οικονομικές.
8: Κατασκευές άριστων προδιαγραφών. Συνεχής τεχνική υποστήριξη και μετατροπές τζακιών στις καλύτερες τιμές.
7: Σας εξυπηρετεί και σε κάθε σιδηρουργική εργασία, διαθέτοντας τράτζα, κοπή, ψαλίδι για τη διαμόρφωση μετάλλων και παντός είδους κατασκευές.
8: Στην έξοδο από τον Διεθνή, στον κόμβο Νέας Εφέσου, στον παράδρομο. Τηλέφωνο 2352-061-252.
7: Χιτεμπορική Πιερίας. Είστε σίγουροι ότι επιλέξατε σωστά.
9: Είναι ώρα φαγητού. Η ώρα που τα ζωντανά περιμένουν να απολαύσουν ένα νόστιμο, θρεπτικό και ισορροπημένο γεύμα.
4: Αυτή είναι η δική μας εργασία στη βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Επιλέγουμε τα καλύτερα δημητριακά, καλαμπόκι, σιτάρι, κριθάρι, τριφύλι, σόγια και σε συνδυασμό με άριστες πρώτες ύλες και τεχνογνωσία προσφέρουμε άριστες ζωοτροφές και πρώτες ύλες. Το επιστημονικό προσωπικό μας σχεδιάζει την επιτυχία του κοπαδιού σας.
9: Μια καλή διατροφή χαρίζει ανάπτυξη, δύναμη, ευεξία και φυσικά καλές παραγωγές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη στον Κορινό Πιερίας. 60 χρόνια εμπειρίας και με σεβασμό στον Έλληνα κτηνοτρόφο και πτηνοτρόφο.
10: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
4: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
10: Αλέξης. Καθαριότητα με κύρος. Γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση.
4: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό Β' Παράδοσος Νικολάου Πλαστήρα Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην Καθαριστήριο Κέτη. Τηλέφωνο 6975-846858.
11: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 2351-029-400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.
12: Πανόραμα 100,8.
13: Είναι 7.
14: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να

Είμαστε στην ενότητα Too Cold to be Hot με κρύο ανέκδοτο και φυσικά με ανέκδοτο που αφορά τον Τζακ Νόρις. Λοιπόν, όταν ο Τζακ Νόρις πάει για τον μπάνιο του, δεν πάει όπως πάμε εμείς για να καθαρίσουμε το σώμα μας από τις βρωμιές. Όταν ο Τζακ Νόρις λοιπόν πάει για μπάνιο, το νερό καθαρίζει, γιατί πολύ απλά ο Τζακ Νόρις είναι πάντα καθαρός και ποτέ βρώμικος.

0: φυσικά ό,τι πιο όμορφο είναι να βρίσκω μηνύματα στα social media του ραδιοφώνου, τα δικά μου social media, Ιορδάνης Αγαπητός Official. Σας περιμένω εκεί σε TikTok, Instagram και Facebook. Μην διστάζετε, η σχέση μας γίνεται πολύ πιο ποιοτική και ουσιαστική μέσα από τους τρόπους επικοινωνίας.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως εδώ όλες οι μεγάλες ελληνικές επιτυχίες έχουν τον πρώτο λόγο. Όλες οι πρώτες μεταδόσεις αλλά και όλα τα παλιά αγαπημένα ελληνικά τραγούδια. Τώρα που σε έχω...

0: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
1: Χάμω! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
2: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
3: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
4: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδοση Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
5: Μαγεία είναι να ζεις έναν χώρο καθαρό και να χαίρεσαι κάθε κομμάτι του.
6: Arla Group.
5: Με ευαισθησία, πλήρη και λεπτομερή διαδικασία, εγγυόμαστε τον καθαρισμό σε χαλιά, κουβέρτες, παπλώματα, τον βιοκαθαρισμό σε καναπέδες, στρώματα και σαλόνια.
6: Με εξειδικευμένες υπηρεσίες σε χειροποίητα χαλιά για επαναφορά χρωμάτων, επιδιόρθωση ρελιών, κρόσια, τρύπες και άλλα.
5: Arla Group, 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
6: Τηλέφωνο 23510-39-680 και Θεσσαλονίκη 2310-722-900.

0: στον πρώτο κόμβο Καλλιθέας Παραλίας. Τηλέφωνο 23 510 61 191. Ήδη υγιεινής, πλακάκια, δομικά υλικά, Καστανιώτης. Ό,τι ψάχνετε είναι εδώ. Ασυναγώνιστες τιμές και το καλύτερο αποτέλεσμα.
1: Επωφεληθείτε της προσφοράς σε πλακάκια και στόκ εμπορεύματα μέχρι εξαντλήσεως των εμπορευμάτων.

Μπογδάνης αγαπητός. Είμαστε στην ενότητα με τις προτάσεις αστυνομικών ταινιών και μετά το χθεσινό μου, μετά τη χθεσινή μου πρόταση Enola Holmes, φυσικά θα προτείνω τον Enola Holmes 2. Θα μου πεις γιατί δεν το κάνεις 2 σε 1. Δεν είναι δίκιο. Προτείνω το 2 σήμερα. Έπρεπε να το δω πρώτα, να τσεκάρω. Στο Enola Holmes 2 η ηρωίδα περνά στο επόμενο επίπεδο, γιατί πλέον δεν είναι απλώς η αδερφή του Sherlock Holmes. Είναι μια καταξιωμένη επαγγελματίας detective με το δικό της γραφείο. Η πρώτη της επίσημη υπόθεση φαίνεται μικρή, όμως πολύ γρήγορα συνδέεται με μεγαλύτερα μυστικά και με μια ολόκληρη κοινωνική πραγματικότητα της βικτωριανής εποχής. Μυστήριο, δράση, χιούμορ και πολύ δυνατός ρυθμός είναι πραγματικά η φοβερή ενορχή στο σκηνοθετικά που τα δένει όλα όμορφα και κάνει το Enola Holmes 2 μια εξαιρετική συνέχεια του πρώτου.

παιδί. Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός, ολοκληρώσαμε δύο υπέροχες ώρες μαζί. Σας ευχαριστώ για τα υπέροχα σήμερα, τα story σας ήταν το κάτι άλλο. Φυσικά και τα κάναμε repost, εννοείται αυτό. Και φυσικά σας περιμένουμε αύριο με νέο post. Στην ίδια αγαπημένη συχνότητα, με εμένα οικοδεσπότη. Ευχαριστώ.

Άλλαξε οπτική και πέρασε σε ένα νέο επίπεδο συνδεσιμότητας. HCN. Με Fiber Internet έως 10.000 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία σε σταθερά και κινητά, η καθημερινότητά σου αποκτά άλλη ταχύτητα. Συμμετρικό, αξιόπιστο, υψηλών επιδόσεων ίντερνετ για το σπίτι ή την επιχείρηση. Μπες στο hcn.gr και ανακάλυψε την οπτική σύνδεση που πραγματικά αξίζεις. Είσαι για ρεμέτζο.

0: Πέμπτη. Θα συναντηθούμε σίγουρα εδώ. Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος, ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές τάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23510 24 047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς. Το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
1: Φιλέ, το αμάξι σου ακούγεται σαν να παίζει heavy metal. Ο κινητήρας μου έχει άλλα μουσικά γούστα. Πήγαινε εδώ στο συνεργείο GNK Workshop Mechanical Services. Σέρβις, διάγνωση βλαβών, επισκευές κινητήρων, τα κάνουν όλα. Έχει και ανταλλακτικά. GNK Workshop Mechanical Services. Εκεί που τα αυτοκίνητα ξαναβρίσκουν τη φωνή τους και ο δρόμος ξαναγίνεται δικό σου. Σβορώνος Πιερίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6971 951 735 και 6942 275985.
2: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρό την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
3: Πώς κοιμηθήκατε χτες, μόνοι? Με παρέα. Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom. Pieria Strom. Ανατομικά στρώματα χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351 028 351 και στο pieriastrom.gr.
4: Λοιπόν, σήμερα θα μάθουμε τις εποχές. Άνοιξη με το άνθισμα των λουλουδιών.

0: Νησάκια.
1: Όλα αλλάζουν. Εμείς σταθερά εδώ, στο νησάκι μας. Στις πιο απολαυστικές τιμές. Πάντα εδώ.
2: Ψαροταβέρνα με ζεδοπολείο, το νησάκι.
1: Αφροδίτης 10, στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Τηλέφωνο 23510-62-888.
2: Κάθε εποχή ζεις τις πιο αυθεντικές σου στιγμές στο νησάκι. Πανόραμα 100,8.
3: Η ώρα είναι 8.

Καλησπέρα κυρίες, δεσποινίδες και κύριοι. Τι μου κάνετε, πως είστε? Αναστάση Στεφανίδου στο μικρόφωνο, κάθε Πέμπτη 8 με 10, μην τα λέμε τώρα, τα ξέρετε, έτσι τα ξέρετε, μην παραλαμβάνουμε. Άντε καλά, σε επαναληφθώ λιγάκι λοιπόν. Με την εκπομπή Stephon Air από τις 8 μέχρι και τις 10. Έτσι κάθε Πέμπτη τα λέμε εδώ πέρα ζωντανά, στον αέρα, από το στούντιο. Εγώ είμαι από το κέντρο εδώ της Κατερίνης. Το Πανόραμα 100,8 εννοείται, ο καλύτερος ραδιοφωνικός σταθμός με τις καλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Άργησα λιγάκι να βγω στον αέρα. Η αλήθεια είναι ότι είχα κάνα πεντάλεπτο που ήμουν εδώ πέρα. Απλά έφτιαχνα λίγο τη λίστα με τα τραγουδάκια που έχουμε σήμερα. Εννοείται και σήμερα, όπως και τις προηγούμενες εκπομπές. Πολύ δυνατά τα τραγούδια που έρχονται. Οπότε μείνε στην παρέα μου μέχρι και τις 10. Έλα να περάσουμε ζάχαρες. Λοιπόν, δεν θα κόψω άλλο την ελικοκίνου με αυτήν την κομματάρα. Πάμε να τα ακούσουμε δυνατά από την αρχή. Καλή εκπομπή να έχουμε, παιδιά, και επιστρέφουμε τους τρόπους επικοινωνίας.

0: Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8.
1: Λοιπόν, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γιατί ήδη έχω ανοίξει το κινητό μου εδώ πέρα και βλέπω κάποια μηνύματα και τα περισσότερα, η αλήθεια είναι ότι λένε άντε που είσαι και άρχισες και το ένα και το άλλο. Παιδιά, είπαμε, δεν αργώ ποτέ, βγαίνω πάντα τη σωστή στιγμή, όταν πρέπει. Μην μου κάνετε παραπονάγια, εντάξει, και εγώ σας αγαπάω. Λοιπόν, τρόποι επικοινωνίας. Μπαίνετε στο Instagram, πληκτρολογείτε για όσους δεν με ακολουθείτε, Αναστάσεις, κάτω παύλα, Στεφ κάτω παύλα. Βρίσκετε το προφίλ μου, πατάτε εκεί πέρα το κουμπάκι follow και στέλνετε οποιοδήποτε μήνυμα, ό,τι θέλετε να πείτε, τα χαιρετίσματά σας, κάποιο τραγούδι που θέλετε να ακούσετε, να... τι να πείτε, ξέρω εγώ, τι άλλο μπορείτε να πείτε. Να εκμυστηρευτείτε την καψούρα σας για κάποιον ή για κάποια, θα το κάνουμε γι' αυτό και προξενήτρα ο Αναστάσης. Είσαι εσύ για μένα, θα σε πάω. Και φυσικά εκτός από το Instagram μου μπορείτε να μπείτε και στο panorama.fm.gr, όπου όχι μόνο μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας στη φόρμα επικοινωνίας που υπάρχει, αλλά να ακούσετε και την εκπομπή live από όπου και αν βρίσκεστε, εκτός FM, έτσι, μέσω του ίντερνετ, μπαίνετε online και ακούτε τα πάντα. Παίζουμε παντού, μέχρι και στην Κίνα. Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε εδώ τα κουρτσούδια, τα οποία, εντάξει, χωρίς παρεξήγηση, δεν ήταν δική μου επιλογή, απλά πετάρχαν εδώ πέρα στο playlist που λέμε και στο χωριό μου. Παρ' όλα αυτά πάμε να τις ακούσουμε. Είναι η Κατερίνα Στικούδη και η Έλενα Τσαγκρινού. Social media, τώρα διαβάζετε Τσαγκρίνου, αυτό Τσαγκρίνου. Παιδιά, θα σας πω ψέματα, μη με μαλώσετε, είναι στα κεφαλαία.

0: Χαμούλης, παιδιά μου, χαμούλης, λοιπόν.
1: Μία πόλη. Ένα σταθμό.
0: Καλά τα λέει. Ο Παλιγάρος.
1: Πανόραμα 100,8.
0: Ευχαριστώ, παιδί, ευχαριστώ. Λοιπόν, παιδιά, ήρθε η ώρα για την πρώτη αφιέρωση. Αλλά πριν πάμε για την πρώτη αφιέρωση της εκπομπής μας, να πούμε, με αυτά και με αυτά δεν είπα ο Κακομοίρης πόσο έχει ο μήνας σήμερα. 14 του μήνα σήμερα, παιδιά, έτσι. Είμαστε σχεδόν επίσημα παρά μία μέρα στα μέσα του Μαΐου. Πώς περνάει έτσι ο καιρός, ρε παιδιά, πραγματικά. Είμαι ο μόνος που πιστεύει ότι μετά το COVID κάτι έγινε, κάπως σαν να έχει λασκάρει λίγο το πρόγραμμα και η φάση, έχει λίγο γκλιτσάρει, να το πω έτσι και στα εγκλέσικα που λέμε και στο χωριό μου. Κάτι δεν πάει καλά, περνάει πάρα πολύ γρήγορα καιρός, οι μέρες, οι μήνες, τα χρόνια. Δεν ξέρω αν είναι η ιδέα μου και αν μου φαίνεται μόνο εμένα, αλλά νομίζω ότι δεν μπορεί να είμαι ο μόνος. Τώρα δεν ξέρω αν θα ακούσετε, πρέπει να χτύψει ένα πουλί στο παράθυρο εδώ πέρα, μου κόψε λίγο το αίμα. Δεν ξέρω αν ακούστηκε. Πείτε μου αν ακούστηκε, όσοι είστε συντονισμένοι. Στείλτε μου ένα μήνυμα. Εμένα λίγο μου κόπηκαν εδώ πέρα τα αίματα και τα καλώδια. Τέλος πάντων. Τώρα, πάμε να ακούσουμε το Χρήστο Μάστορα με τη Μαργαρίτα, όπου είναι ένα τραγούδι. Νομίζω είναι η τρίτη ή τέταρτη εκπομπή που το βάζουμε αυτό το τραγούδι. Το αφιερώνουμε στον ίδιο άνθρωπο, στον ίδιο φίλο εδώ πέρα. Δεν είναι παιδιά άλλο από τον φίλο μας τον Δημήτρη. Ο οποίος με καλησπερίζει, καλησπέρα Αναστάση, λέει εδώ πέρα. Αφιέρωση Μαργαρίτα με αυτά τα λόγια, θα τα πούμε για τα λόγια. Λοιπόν, δεν τα έχω διαβάσει ακόμα, τα διαβάζω τώρα στον αέρα. Δημήτρη, ελπίζω να μην λες κάτι το οποίο δεν πρέπει να το πεις. Τα λόγια του Δημήτρη, λοιπόν. Τι όμορφες βλεφαρίδες είναι αυτές που είδα πάνω σου σήμερα. Είσαι ειλικρινά μια όμορφη Μαργαρίτα. Το μαγαζί σας ο γύρος του Κορινού ανυπομονώ να ανοίξει για να σμίξουμε από κοντά και χαμός θα γίνει. Χάθηκα λίγο Δημήτρη. Νόμιζα ότι εκεί που λέει το μια όμορφη Μαργαρίτα τελειώνει το μήνυμα και ότι το από κάτω πήγαινε για μένα. Παρ' όλα αυτά, τι όμορφες βλεφαρίδες είναι αυτές που είδα πάνω σήμερα. Είσαι ειλικρινά μια όμορφη Μαργαρίτα. Το μαγαζί σας ο γύρος του Κορινού ανυπομονώ να ανοίξει για να σμίξουμε από κοντά και χαμός θα γίνει. Κοίταξε, εμένα με το γύρο με κέρδισες, Δημήτρη. Μέσα είμαι, εννοείται. Ελπίζω να είναι καλό το φαγητό. Να περάσουμε ζάχαρη, να φάμε καλά. Και άμα θέλεις και πλάτες έτσι για να το ρίξουμε το κορίτσι, εγώ εδώ είμαι. Εκτός αν το έχεις ήδη ρίξει, άντε και κουμπάρος εγώ. Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε τον Χρήστο Μάστορα, λοιπόν, με το τραγούδι Μαργαρίτα, αφιερωμένο αποκλειστικά από τον φίλο μας τον Δημήτρη, προφανώς για τη Μαργαρίτα. Μετά έχουμε διαφημιστικά μηνύματα. Μην πας πουθενά, σε βλέπω.

0: μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτη σας και στο 23510-47-999.
1: Η Επιπλούπολη επέστρεψε και φτιάχνει τα πάντα ακριβώς στα μέτρα σου. Διαλέγεις σχέδιο, ύφασμα και χρώμα και εμείς δημιουργούμε για σένα το σαλόνι των ονείρων σου στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς.
2: Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε ντουλάπες σε ειδικές διαστάσεις. Από μοντέρνους γωνιακούς καναπέδες μέχρι αναπαυτικά κρεβάτια και στρώματα.
1: Επιπλούπολη, γιατί η ποιότητα δεν χρειάζεται να είναι ακριβή. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας, ακριβώς μετά τον Σβορώνο. Τηλέφωνο 23515-00711.
2: Είσαι μακριά, κανένα πρόβλημα. Μπες τώρα στο επιπλούπολη.gr.
1: Επιπλούπολη, το έπιπλο στα μέτρα σου.
3: Εσύ το πήρες απόφαση. Θα προχωρήσεις την ανακαίνιση με ή χωρίς τη βοήθειά του. Βοήθεια έχεις από το πλήρες πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνεις λίστα και τρέχεις για ρούχα και παπούτσια εργασίας, χρώματα, εργαλεία, σκάλες, δομικά υλικά, υδραυλικά, είδη υγιεινής και αξεσουάρ μπάνιου. Και μετά αρχίζεις τις βόλτες στο Βροντινό για ντουλάπες και ραφιέρες, ψισταριές και μηχανήματα κήπου. Μπήκες Βροντινό, βρήκες τα πάντα. Μπες και στο e-shop vrondinos.gr για να βρεις ακόμα περισσότερα. Τηλέφωνο 23510-45540.
4: Σαλαμάκι.
5: Φυσικά πασά μου, αλλά όχι ότι και ότι, μόνο Μπεζάς.
4: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
5: Αλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρα 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 23510-79-660.
6: Πω, τι υλικά είναι αυτά που έγραψε ο Μάστορας. Σπίτι θα χτίσουμε, η πόλη ολόκληρη. Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Κι όλα επώνυμα, έτσι. Λαμινέιτ, μονώσεις, γυψοσανίδες, σύγχρονα δομικά υλικά, επενδύσεις πέτρας, πλακάκια και είδη υγιεινής. Χιλιάδες κωδικοί για να φτιάξεις και μια ολόκληρη πόλη.
7: Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Μαπέι, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Indel Standard, Fiore, Roca, Παπαγεωργίου. Στην Κατερίνη.
8: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
9: Φυτώρια Σβορώνου, Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κηπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους, καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χονδρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη, Αγίου Αντωνίου 95, στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23510-26-869 και κινητά 6977-911-792-6974-63-5058.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Ακριβώς, καλά τα λέει εδώ πέρα ο αδερφός. Πολύ καλά είναι ενημερωμένος. Βέβαια, είμαστε στα 8:32 πρώτα λεπτά. Έτσι είναι 2 λεπτάκια εκτός για την ακρίβεια. Σχεδόν 3 λεπτά είναι εκτός εδώ πέρα ο αδερφός. Αλλά δεν πειράζει, εγώ είμαι καλό παιδί και του τα συγχωρώ όλα. Πω, όταν έχω έμπνευση όμως δεν πιάνομαι ρε εσύ ο τύπος, δεν πιάνομαι μιλάμε. Λοιπόν, Μιχάλης Χατζηγιάννης και χωρίς αναπνοή. Χωρίς αναπνοή, είδες. Μην πάνε από κάτι καλό, αμέσως να τα κάνω μαντάρα, δεν πειράζει. Το ξέρω ότι γι' αυτό με αγαπάτε, επειδή είμαι πολύ πολύ αστείος. Ή σχετικά αστείος, ανάλογα τα γούστα. Λοιπόν, δυναμικότατο throwback, πολύ δυναμικό throwback. Να στείλουμε και τα πρώτα χαιρετίσματα. Να στείλουμε εννοείται τα χαιρετίσματα σε ποια άλλη, στη φίλη μας την Ειρήνη, η οποία δεν χάνει εκπομπή για εκπομπή, πάντα εδώ πέρα σταθερή στις επάλξεις. Να στείλουμε στο φίλο μας τον Κώστα, ο οποίος είναι και αυτός συντονισμένος στην παρέα μας και στέλνει τα φιλιά του. Στο φίλο μου τον Τάσο, επίσης, ο οποίος είναι στο δρόμο για την όμορφη Θεσσαλονίκη και με ακούει αυτή τη στιγμή ενώ είναι στο αμάξι του. Τάσο, καλό δρόμο και προσεκτικά, έτσι. Μην τρέχεις, φίλε. Λοιπόν, να πω και το ορτολόγιο, έτσι, πριν ακούσουμε τον Μιχάλη εδώ πέρα, τον Χατζηγιάννη. Σήμερα, παιδιά, 14.

4 Μαΐου γιορτάζει ο Αριστοτέλης. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους τους Αριστοτέλιδες εκεί έξω. Μου λέει εδώ πέρα άλλο όνομα Τέλης, Θεράπων, Ισιδώρα επίσης, Δώρα, Ισίδωρος ή Ισιδέρης. Ή σιδεράκια άμα φοράς στο στόμα σου. Μέτριο. Μέτριο μπορώ να πω, έχω πει και καλύτερα. Παρ' όλα αυτά, πέρα από την πλάκα, χρόνια πολλά άμα λέγεις έτσι, να χαίρεσαι την ονοματάρα σου, να είσαι υγιής και ευτυχισμένος, είτε είσαι φίλος είτε είσαι φίλη. Λοιπόν, μην κόψω κι άλλο εδώ πέρα το Μιχαλάκη. Εσείς συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Μπαίνετε στο panorama.fm.gr, συμπληρώνετε εκεί πέρα τη φόρμα. Και να το πω γιατί έχει ξαναγίνει και άλλες φορές αυτό το πράγμα. Το email που ζητάει εκεί πέρα η φόρμα για τον τρόπο επικοινωνίας είναι απλά για να αποδείξετε ότι δεν είστε ρομπότ. Ναι, γιατί πλέον πρέπει να κάνουμε και αυτά τα πράγματα. Εγώ δεν θα δω το email σας, οπότε ούτε κάποιος άλλος δεν θα το δει που δεν πρέπει να το δει. Αν και αν το βλέπα εγώ. Δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα, να μην φοβόσταν. Παρ' όλα αυτά, το email σας μένει ασφαλές, δεν το βλέπω εγώ. Ακόμα και ψευδόνυμα, άμα βάλετε, εγώ αυτό θα διαβάσω. Όπως κάποιος τώρα εδώ πέρα έστειλε και είμαι σίγουρος ότι έστειλε ο Τάσος. Μόνο που είδα εδώ πέρα το επικοινωνία κορίτσια, είμαι σίγουρος 100% ότι είναι παιδιά ο Τάσος ο φίλος μου. Anyway, λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον Μιχάλη και εγώ εδώ πέρα να δω τι είπε ο Τάσος, να δω αν θα το διαβάσω νερά ή όχι.

Λοιπόν, παιδιά, τώρα έρχονται κάτι χαιρετούρες. Μα κάτι χαιρετούρες. Πα, Χριστέ και Παναγία. Λοιπόν, μικρή παρένθεση για αυτό που είπα προηγουμένως εδώ πέρα, για το μήνυμα που ήρθε που λέει επικοινωνία κορίτσια. Εμένα ο νους μου πήγε ότι είναι ο φίλος μου ο Τάσος, ο οποίος συνέχεια, ξέρετε, κάνει χαβαλέ εδώ πέρα. Στέλνει τα μηνύματά του και λέει, τις προάλλες είχε πει, ας πούμε, όνομα Ορθόδοξο Πασόκ. Και το μήνυμα ήταν: Αναστάση, για πάρτι σου γίνομαι σκληροπυρηνικός οπαδός της Νέας Δημοκρατίας και διάφορες τέτοιες, ας πούμε. Δεν θα τις χαρακτηρίσω τώρα. Κατάλαβα το όμως. Όταν είδα το επικοινωνία κορίτσια, λέω Τάσος είναι και ποιος ξέρει τώρα, θα λέει ότι έχει σταμάξει τίποτα κορίτσια, ότι κάνει βόλτα και μακούνε και ότι τα κορίτσια αναστατώνονται, ας το πω έτσι, να μην πω τη λέξη που θα έλεγε ο Τάσος. Παρ' όλα αυτά δεν είναι ο φίλος μου ο Τάσος, το έστειλε ο Δημήτρης το μήνυμα αυτό και μιλάει, παιδιά, για αυτά τα δύο κοριτσάκια τα οποία κάναν αυτό που κάναν στην Αθήνα τα 17χρονα, όπου δυστυχώς το ένα σκοτώθηκε, που πήδηξαν από τον εκτόροφο, και το άλλο, από όσο διάβασα το μεσημέρι και δεν γνωρίζω, να με συγχωρείτε αν έχουν υπάρξει κάποια νεότερα, αλλά είναι βαριά και είναι στο ΚΑΤ στην εντατική, με συγχωρείτε. Παρ' όλα αυτά, θα πάμε και σε αυτό το θέμα με τα κορίτσια λίγο πιο μετά. Τώρα να στείλω αυτές τις special χαιρετούρες, όπως είπα και προηγουμένως, οι οποίες, παιδιά, ελπίζω να είναι ποιοτικές όσο ποιοτικοί είναι και αυτοί που θα τα ακούσουν τώρα τα χαιρετίσματα. Λοιπόν, φιλιά πολλά στο φίλο μου τον Τόλι και στον αδερφό του και φίλο μου τον Παναγιώτη, οι οποίοι μας ακούνε, παιδιά, ζωντανά από την ΚΟ, από το νησί της ΚΟ. Να είναι καλά. Λοιπόν, μιλάμε για ποιοτικότατους παίκτες, παιδιά. Ο ένας παίζει επίθεση και τα παστελώνει, ο άλλος παίζει πίσω και είναι κόφτης και playmaker. Και εγώ, όταν έπαιζα μαζί τους και ήμουν πίσω στο τέρμα κάτω από τα δοκάρια, είχα ράξει με το φραπέ μου. Μην σας πω ότι έπαιρνα και λουκάνικο από την καντίνα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το Θοδωρή Φέρι με το τραγούδι Κάψε, αφιερωμένο στις καψούρες μου, σε αυτούς τους δύο πολύ καλούς μου φίλους. Να είναι καλά, μου λείπουν πάρα πολύ να πω εδώ πέρα ενώπιον και μπροστά σε όλους σας μάλλον, και να το πω στον αέρα. Να είναι καλά, παιδιά, φιλιά πολλά και μιλάμε, έτσι.

Κάψτε τα χρήματα, κάψτε. Μήπως πολλά είναι έτσι για αλλιώς. Λοιπόν, παιδιά, ήρθε και η ώρα, εννοείται. Θα πάμε και στα χαιρετισματά σας. Μην μου βιάζεστε, εδώ πέρα είμαστε. Έλα, χαλαρά, χαλάρωσε, my man, χαλάρωσε. Δεν σε ξεχνάω εγώ, εδώ πέρα είμαι. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για το χορηγό μας, για την πρώτη χορηγάρα, παιδιά, της εκπομπής μας. Λοιπόν, θα ρίξω ένα χειροκρότημα. Ευχαριστώ που χειροκροτήσατε κι εσείς. Τα αξίζει τα χειροκροτήματά μας, παιδιά. Εδώ πέρα ο χορηγός μας. Λοιπόν. Τέρμα τα δίφραγκα. Ήμουν αγχωμένος που λέτε τις προάλλες. Ήμουν πολύ αγχωμένος. Γιατί ήθελα να κάνω κάτι φωτοτυπίες έτσι για τις ανάγκες τέλος πάντων της δουλειάς. Και έτσι εκεί πάνω στο άγχος μου πήγα λίγο να το χάσω. Αλλά μετά κάνω μια. Κάτσε ρε. Αφού ξέρω τους ειδικούς. Και εννοείται πως απευθύνθηκα παιδιά σε αυτούς. Και με έσωσαν και από το άγχος. Αλλά και το κυριότερο από περιτά έξοδα. Δεν μιλάω για κάποιον άλλον παρά από το Περδίκη Σοπ, παιδιά. Λοιπόν, το Περδίκη Σοπ έχει πραγματικά τα πάντα από σχολικά, από αναλώσιμα, από σφραγίδες, από ρολά ταμιακών για σένα με την επιχείρηση φιλαράκι που με ακούς τώρα από το μαγαζί σου και δεν στείλεις και τα χαιρετίσματά σου, θα σε μαλώσω. Λοιπόν, δεν υπάρχει πραγματικά κάτι το οποίο παιδιά να το χρειάζεται και να μην το έχουν εκεί πέρα τα παλικάρια. Τους λες τι θέλεις, στο φέρουν στο σπίτι, στο μαγαζί, στο γραφείο, αυτή μέχρι και στο στούντιο, εδώ που είμαι εδώ εγώ τώρα. Μέχρι και στο στούντιο μπορούν να μου το φέρουν άμα χρειαστεί. Άμα στείλω ένα μήνυμα στο φίλο μου τον Γιάννη, ναι, θα το κάνει γι' αυτό. Λοιπόν, πού θα τους βρείτε, σας ακούω να ρωτάτε. Εγώ γι' αυτό είμαι εδώ, για να σας πω. Θα τους βρείτε στην Ορδό. Στην Οδό. Ποιος με έχει ματιάξει. Ποιος με έχει ματιάξει. Λοιπόν, πάμε πάλι. Θα τους βρείτε στην Οδό Τερζοπούλου 116, εδώ στην Κατερίνη φυσικά. Για εσάς που είστε εντός της πόλης μας και θέλετε και άμεση και δωρεάν παράδοση παρακαλώ στο χώρο σας, απλά θα τηλεφωνήσετε στο, σημείωσε, 23510 777 05. Για εσάς τώρα που με ακούτε εκτός νομού, μην μου αγχώνεστε γιατί έχουν και e-shop, οπότε σας στέλνω τα πάντα σε όλη την Ελλάδα, απλά θα μπείτε στο www.perdikisishop.gr. Περδίκησο παιδιά, για να μην ξεμένεις ποτέ από όλα τα αναλώσιμα και από όλα τα απαραίτητα. Ξαναλέω, τώρα που ξεκινάει η καλοκαιρινή σεζόν, για όσους με ακούτε και έχετε κάποιο μαγαζί εστίασης, κάποιο ξενοδοχείο, οτιδήποτε, το οποίο τώρα θα πηγαίνει στα ντουζένια του, θα είναι, θα πηγαίνει τάπα να το πω έτσι, τώρα που ξεκινάει το καλοκαίρι, τον θέλετε παιδιά αυτόν τον συνεργάτη. Προτιμήστε αυτόν τον συνεργάτη και πιστέψτε με, δεν θα χάσετε. Φιλιά πολλά στο φίλο μου τον Γιάννη, ο οποίος σίγουρα είναι τώρα στο μαγαζί και με ακούει. Και αυτά παιδιά. Τα λόγια τα υπόλοιπα περισσεύουν. Περδίκη Σοπ, ο καλύτερος. Τι έχουμε μετά, μισό λεπτό να πετάξω εδώ πέρα το παλικάρι, να με συγχωρεί. Έτσι λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα τον Κωνσταντίνο Αργυρό με τον περήφανο Αετό. Φέιντ στο επόμενο λοιπόν, φεύγει το μουσικό χαλί εδώ πέρα που παίζει και προχωράμε.

0: Λοιπόν, θα μπορούσα να ρίξω λίγο τα decibel, θα μπορούσα να μειώσω λίγο ταχύτητα. Δεν πρόκειται να το κάνω τώρα αυτό, τουλάχιστον μέχρι τις 9.30. Πάμε τώρα να ακούσουμε ένα Παντελή Παντελίδη με το τραγούδι «Γίνεται». Αείμνηστος Παντελής Παντελίδης. Παιδιά, πέρασαν πάνω από 10 χρόνια από όταν μας άφησε ο Παντελής δυστυχώς. Εκείνη την δυστυχώς μοιραία μέρα όπου έγινε αυτό το αυτοκινηστικό δυστύχημα και έφυγε από αυτόν τον άδικο και άψυχο και άπονο πόνο. Πόνο, άιντε, κόσμο.
1: Ποια ή ποιος.
0: Ποια ή ποιος με έχει ματιά έξι, λοιπόν. Παίρνω τώρα την ονά μου τηλέφωνο να με ξεματιάσει. Τι γίνεται αυτό το πράγμα. Κάποιος με ματιάξει. Είναι απολύτως σίγουρο ότι κάποιος με έχει ματιάξει. Δεν πειράζει. Εγώ εδώ θα είμαι. Μέχρι και τις 10. Δεν φεύγω, ρε. Δεν θα το πω γιατί θα έρθει πρόστιμο. Λοιπόν, Παντελής Παντελίδης με το τραγούδι «Γίνεται». Γίνεται και με σαρδάμε, εγώ εδώ θα με. Γίνεται, γιατί όχι. Πάμε να τον ακούσουμε δυνατά από την αρχή. Ακουπώνω.

0: Άκυρο διαφημιστικά και επιστρέφουμε, παιδιά.
1: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
2: Χάμω! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
3: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
1: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
3: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
4: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
5: Για τρία πράγματα είστε σίγουροι. Για τη ζέστη, την οικονομία και τη χυτεμπορική πιερίας. Τζάκια ενεργειακά, για λύσεις υψηλής αισθητικής, ποιότητας και κυρίως οικονομικές.
6: Κατασκευές άριστων προδιαγραφών. Συνεχής τεχνική υποστήριξη και μετατροπές τζακιών στις καλύτερες τιμές.
5: Σας εξυπηρετεί και σε κάθε σιδηρουργική εργασία, διαθέτοντας τράτζα, κοπή, ψαλίδι για τη διαμόρφωση μετάλλων και παντός είδους κατασκευές.
6: Στην έξοδο από τον Διεθνή, στον κόμβο Νέας Εφέσου, στον παράδρομο. Τηλέφωνο 23520-61252.
5: Χιτεμπορική Πιερίας. Είστε σίγουροι ότι επιλέξατε σωστά.
7: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
8: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
7: Αλέξης. Καθαριότητα με κύρος. Γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση.
8: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό, Β' Παράδος Νικολάου Πλαστήρα, Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51, πρώην καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975-84-6858.
9: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 23510-29400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.
0: Ακούστε εδώ φωνή, ακούστε εδώ κρυσταλλό.
1: 100,8.
0: Λοιπόν, θα κάνω τώρα εδώ πέρα μία προσπάθεια, μισό λεπτάκι που είναι το pause, που είναι λοιπόν. Θα κάνω τώρα εδώ πέρα μία προσπάθεια, παιδιά, κάντε κι εσείς το σταυρό σας, ο Θεός βοηθός, ελπίζω να πιάσει, γιατί αν δεν πιάσει τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα και όχι μόνο αυτό, θα γίνουμε και ρεζίλοι την ώρα που είμαστε στον αέρα στην εκπομπή. Λοιπόν, 1, 2, 3, παίξε. Όχι. Όχι, δεν παίζει ούτε πάλι. Τι είναι αυτό το πράγμα? Ακολουθώ τα βήματα όπως πρέπει με τη σειρά όλα, γράμμα κατά γράμμα. Για ποιο λόγο? Δεν πειράζει. Λοιπόν, θα το λύσω εγώ το πρόβλημα. Δεν το αφήνω έτσι. Ειρήνη, κάνε λίγο υπομονή. Θα βρούμε τρόπο να μπει το τραγουδάκι του συγκεκριμένου που θέλεις. Μέχρι εγώ να βγάλω άκρη, ακούω εδώ πέρα. Και μάλλον ακούστε, όχι μόνο η Ειρήνη, έτσι, δεν απευθύνω μόνο στην Ειρήνη. Ακούστε τη Δέσμη Ναυαδή με το Όλο Λείπεις. Όλο Λείπεις, καμιά φορά επιτυχία εδώ πέρα με αυτά που πάω να κάνω. Αλλά δεν πτωούμαστε. Πάμε να την ακούσουμε λοιπόν και προχωράμε.

Κάνουμε μια ακόμα απόπειρα και ο Θεός βοηθός. Και αν δεν πιάσει ούτε τώρα, παίρνω τώρα με βιντεοκλήση τον υπεύθυνο για να το λύσουμε το θέμα. 3, 2, 1, παίξε. Παίξε. Όχι. Όχι, δες το εδώ ρε, είπε όχι και έσκασε. Αχ, λοιπόν, κάτσε να πάρω εγώ τον υπεύθυνο. Κάτσε να πάρω εγώ τον υπεύθυνο. Η ώρα είναι 9 και 3 για την ακρίβεια. Λοιπόν, πριν πάμε να ακούσουμε τώρα τον Γιώργο Σαμπάνη, αφήστε να πάρω μια ανάσα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λίγο να ηρεμήσω γιατί τα λαμπάκια μου ανάβουν. Και άμα ανάψουν τα λαμπάκια μου, δεν σβήνουν εύκολα. Λοιπόν, όλα καλά. Δεν πειράζει, παιδιά. Αυτά συμβαίνουν με τις live εκπομπές. Υπάρχουν και τα μικροπροβλήματα. Το θέμα είναι και το σπαστικό είναι ότι εγώ κάνω όλα τα βήματα που είχα μιλήσει την προηγούμενη φορά με τον τεχνικό. Τώρα είναι λίγο μεγάλη εδώ η διαδικασία και δύσκολη για να την εξηγήσω με απλά λόγια. Θα πάρει ώρα δηλαδή για να το κάνω αυτό το πράγμα. Παρ' όλα αυτά, δεν πειράζει, θα λυθεί. Μην μου φοβάστε, εγώ δεν σας αφήνω έτσι. Λοιπόν, επόμενος χορηγός της εκπομπάρας μας. Έφαγα σήμερα το πρωί από αυτόν τον χορηγό, είναι η αλήθεια. Να είναι καλά ο Μπάμπης που κέρασε. Μπάμπης αδερφός, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, παιδιά, φιλοσοφίες. Το καλύτερο μπουγατσάδικο της πόλης της Κατερίνης. Άμα αγαπάς και εσύ, φίλε και φίλοι που με ακούς, και είσαι από εδώ, έτσι από τριγύρω. Άμα αγαπάς λοιπόν και θέλεις να δοκιμάσεις την καλύτερη και πιο εκλεκτή χειροποίητη μπουγάτσα της πόλης, σε διάφορους ιδιασμούς, έτσι, μοναδικές γεύσεις, αλμυρές, γλυκές, κουλουπού, κουλουπού, αλλά και θέλεις έναν premium και ποιοτικότατο καφέ, ο οποίος κάνει τη διαφορά, τότε αδερφέ ή αδερφή μου, η φιλοσοφία είναι το μαγαζί που πρέπει να κάνεις την επόμενή σου στάση. Πού θα βρει το μαγαζί? Στην είσοδο της πόλης μας, στην οδό Θεσσαλονίκης 73, και για ό,τι θέλετε να φάτε και να πιείτε φυσικά, εννοείται πως υπάρχει δυνατότητα για delivery στον χώρο σας. Τηλεφωνείτε απλά, σημειώστε, μπράβο, 23 510 78 899. Σηκώνετε το τηλέφωνο, λέτε έλα Μπαμπίνο, τι έχεις να φάμε. Σας λέω Μπαμπίς εκεί πέρα τι έχετε να φάτε. Πείτε τον ότι ακούτε και Στεφονέαρ, μπορεί να σας πετάξει και μια παραπάνω έκπτωση, αν και οι τιμές είναι ανταγωνιστικότητες, έτσι, οι καλύτερες τιμές της αγοράς και η καλύτερη ποιότητα. Πάρα πολλά φιλιά στο φίλο μου τον Μπάμπη. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ και για το σημερινό κέρασμα. Φιλοσοφίες, παιδιά, όπου κάθε μας στάση γίνεται απόλαυση. Πάμε τώρα να ακούσουμε τον Γιώργο Σαμπάνη σαν το φίλο στον αέρα. Όπα ρε, σαν το φίλο στον αέρα, έτσι το πιάνει και ο Μπάμπης και το πετάει να πούμε πάνω στον αέρα. Λες και είναι πίτσα. Όχι, δεν είναι πίτσα, είναι μπουγάτσα, αλλά το κάνει και αυτό. Πω, άντε, γεια, φεύγω, φεύγω, φεύγω.

Το καταφέραμε. Το καταφέραμε, παιδιά, το καταφέραμε να παίξει το τραγούδι. Όχι που θα σας άφηνα έτσι παραπονεμένους, έτσι. Δεν μπορεί να παίζει ταυτόχρονα ενώ μιλάω κι εγώ. Αλλά παρόλα αυτά το τραγούδι βρήκαμε τρόπο να παίξει. Λοιπόν, αφιερωμένο στη φίλη μας την Ειρήνη, η οποία ζήτησε να ακούσει το τραγούδι Νότος από τον Πάνο Μουζουράκη και τον Διονύση Τσακνή. Καλή ακρόαση, Ειρήνη. Βρήκα τρόπο. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γιατί με ταλαιπώρησε αρκετά. Αλλά όλα καλά. Καλή ακρόαση και πάλι.

0: με τον Νίκο Πατρί. Κάθε Τετάρτη στις 8 το βράδυ ο Νίκος Πατρίς βρίσκεται στο στούντιο του Πανόραμα 100,8 FM Κατερίνης. Συντονιστείτε.
1: Δυνατότατο ο Νίκος. Λοιπόν, παιδιά, να ζητήσω συγγνώμη για αυτό που έγινε προηγουμένως. Άλλο έπρεπε να γίνει και τελικά πάλι άλλο έγινε. Κάναμε ένα βήμα βελτίωσης, αλλά δεν θα το προσπαθήσω τώρα άλλο. Έτσι φτάνει αυτό το λαθάκι που έγινε. Μίλησα πάλι εδώ πέρα με τον τεχνικό, να είναι καλά ο Κώστας που μπορέσαμε και επικοινωνήσαμε, όπως και ο Μιχαήλ, ο συνάδελφος Μιχαήλ. Ξέρουμε ποιο είναι το πρόβλημα, ξέρουμε τι πήγε λάθος. Θα το διορθώσουμε, το υποσχόμαστε. Λοιπόν. Αυτά όσον αφορά αυτό που έγινε. Μικρό τεχνικό πρόβλημα, εντάξει, μην πέστε να μας φάτε. Έτσι συμβαίνουν αυτά στις live εκπομπές. Και πόσο μάλλον όταν όλα τα χειρίζεσαι μόνος σου. Δηλαδή το monitor, εδώ πέρα την κονσόλα, τα μηνύματα, τις χορηγίες, το ένα άλλο. Και δεν είναι ότι εγώ δεν ξέρω τι πήγε λάθος, ξέρω τι πήγε λάθος, απλά δεν μπορώ να το φτιάξω εγώ μόνος μου αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, θα πάμε να ακούσουμε τον Νικηφόρο με το τραγούδι του Συγχωνώμη, σαν αλήτης. Μου το έστειλε εδώ πέρα στο panorama.fm.gr ο φίλος μου ο Κώστας. Δεύτερος Κώστας, ο οποίος μας στέλνει σήμερα μήνυμα και ζήτησε ένα δυναμικό έτσι τραγούδι για εμάς τους αλήτηδες. Πλάκα κάνω. Τους αλήτες, είπε το παλικάρι. Το αλήτηδες είναι κάτι που το λέμε μεταξύ μας και γελάμε. Λοιπόν, δεν θα πω κάτι άλλο, μην κόψω κι άλλο το τραγούδι. Επιστρέφω αμέσως μετά και με την επόμενη χορηγία, αλλά και με το μήνυμα του Δημήτρη, το οποίο αφορά αυτό που έγινε με τα δύο κορίτσια στην Αθήνα. Νικηφόρος λοιπόν, παίζει αποκλειστικά το φίλο μας τον Κώστα, σαν αλήτης.

Λοιπόν, αυτό ήταν παιδιά και ο Νικηφόρος με το τραγούδι της Αναλύτης. Όπως είπα και προηγουμένως, αφιερώθηκε αποκλειστικά στο φίλο μας τον Κώστα. Και τώρα θα ακούσουμε πάλι έναν Θοδωρή Φέρη. Ένας ακόμα ακροατής εδώ πέρα και φίλος ζήτησε να ακούσει έναν Θοδωρή Φέρη. Συγκεκριμένα ο φίλος μου ο Βασίλης έστειλε το μήνυμά του εδώ πέρα και μου λέει βάλε έναν Θοδωρή Φέρη και για μένα αρέσει φίλε. Φίλε Βασίλη, εννοείται ότι θα βάλω. Πριν πάμε να το ακούσουμε όμως καθαρά και δυνατά εδώ πέρα τον Θοδωρή Φέρη με το τραγούδι Χίλια Κομμάτια, να αναφερθώ σε ένα άλλο μήνυμα που ήρθε εδώ πέρα στο panorama.fm.gr. Και μου λέει πόπο, δεν ξέρω λέει τι έγινε τώρα εκεί πέρα και τι πήγε λάθος με το τραγούδι και ενώ έπρεπε να παίξει δεν έπαιξε κλπ. Εγώ λέει στη θέση σου θα είχα κομπλάρει και δεν θα μπορούσα να βγω στον αέρα. Το έστειλε εδώ πέρα ο φίλος μου ο Δημήτρης αυτό το μήνυμα. Και δεν ξέρω αν είναι ο προηγούμενος Δημήτρης ή κάποιος άλλος. Παρόλα αυτά, είτε είσαι ο ίδιος είτε είσαι κάποιος άλλος, φίλε Δημήτρη, να πω ότι δεν είναι λόγος αυτός να κομπλάρουμε έτσι εμείς οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί, εμείς που κάνουμε ραδιόφωνο και ασχολούμαστε με αυτή τη διαδικασία, το να βγαίνουμε live στον αέρα. Συμβαίνουν απρόπτα, δεν είναι δεδομένο τίποτα ότι θα πάνε όλα ρολόι. Και μπορέσουμε να χτύπα ξύλο, να κοπεί το ρεύμα, εγώ να κάνω σαρδάμ, το οποίο είναι το λιγότερο, έτσι. Να χτύπα ξύλο, να χαλάσει εδώ πέρα ο υπολογιστής, κάτι να γίνει με την κονσόλα. Αυτά δυστυχώς μπορούν να συμβούν μακριά από εμάς, εννοείται, αλλά λαθάκια θα γίνουν, μπερδέματα θα γίνουν. Καμιά φορά φταίμε εμείς μόνο, γιατί είμαστε άνθρωποι έτσι πάνω απ' όλα. Άνθρωποι είμαστε, σφάλματα κάνουμε. Καμιά φορά μπορεί να υπάρξει και κάποια στοχεία υλικού. Δεν είναι αυτός λόγος να αγχωθούμε και γενικά όχι μόνο όταν κάνουμε μια live εκπομπή. Γενικά στη ζωή μας. Γενικά στη ζωή μας. Λοιπόν, μόλις ακούσουμε τώρα τον Θοδωρή Φέρη και τελειώσει το κομμάτι, θα πάμε και στα επόμενα διαφημιστικά μηνύματα. Οπότε πάμε να τον ακούσουμε δυνατά και καθαρά. Για το φίλο μας τον Βασίλη, ο οποίος ζήτησε να τον ακούσει. Καλή ακρόαση, φίλε Βασίλη, και να είσαι καλά.

0: Φιλέ, το αμάξι σου ακούγεται σαν να παίζει heavy metal.
1: Ο κινητήρας μου έχει άλλα μουσικά γούστα.
0: Πήγαινε εδώ στο συνεργείο GNK Workshop Mechanical Services. Σέρβις, διάγνωση βλαβών, επισκευές κινητήρων, τα κάνουν όλα. Έχει και ανταλλακτικά.
2: GNK Workshop Mechanical Services. Εκεί που τα αυτοκίνητα ξαναβρίσκουν τη φωνή τους και ο δρόμος ξαναγίνεται δικό σου. Σβορώνος Πιερίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6971 951 735 και 6942 2759 85.
3: Μαγεία είναι να ζεις έναν χώρο καθαρό και να χαίρεσαι κάθε κομμάτι του.
4: Arla Group.
3: Με ευαισθησία, πλήρη και λεπτομερή διαδικασία εγγυόμαστε τον καθαρισμό σε χαλιά, κουβέρτες, παπλώματα. Τον βιοκαθαρισμό σε καναπέδες, στρώματα και σαλόνια.
4: Με εξειδικευμένες υπηρεσίες σε χειροποίητα χαλιά για επαναφορά χρωμάτων, επιδιόρθωση ρελιών, κρόσια, τρύπες και άλλα.
3: Arla Group, 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
4: Τηλέφωνο 2351039686 και Θεσσαλονίκη 2310722900.
3: Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών με εγγύηση επιστροφής χρημάτων αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι. Arla Group, από το 1982, πάντα δίπλα σας.
5: Πώς κοιμηθήκατε χτες, μόνοι, με παρέα, από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom. Pieria Strom. Ανατομικά στρώματα, χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει.

Τα μηνύματα για την σημερινή μας εκπομπή. Θα ακούσουμε, ναι, καλά το καταλάβατε όσοι το καταλάβατε, θα ακούσουμε έναν ακόμα Θοδωρή Φέρη. Τι να σας κάνω, αυτά μου ζητάτε, αυτά θα βάλω. Δεν πειράζει, έτσι που δεν νομίζω να με μαλώσουν από το ραδιόφωνο που βάλαμε τόσο πολύ Θοδωρή Φέρη. Συμβαίνει αυτό, παιδιά, τι να κάνουμε, ο κόσμος αυτά που ζητάει, εδώ οι φίλοι και οι φίλες ό,τι θέλουν να ακούσουν, αυτό θα ακούσουν. Μόνο όποιος τώρα ζητήσει την επόμενη... Με συγχωρείτε, την επόμενη αφιέρωση. Μην είναι και αυτό Θοδωρή Φέρη. Ή Μάρτον, δηλαδή. Και άλλο Αδάμ για σήμερα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Κάποιος με έχει ματιάσει. Άλλα πάω να κάνω στην κονσόλα και άλλα γίνονται. Κάνω Σαρδάμ, τα οποία δεν τα συνηθίζω εδώ και πάρα πολλές εκπομπές. Κάτι γίνεται. Παρ' όλα αυτά, δεν πειράζει. Προχωράμε. Να πάω να πω, παιδιά, για τον επόμενο χορηγό της εκπομπής μας εδώ πέρα. Πριν ακούσουμε το επόμενο κομμάτι, ένα μεγάλο ευχαριστώ και σε αυτόν τον χορηγό της εκπομπής, τον Αποστόλη, παιδιά, φυσικά από το Φώτο Καρατζάς. Ο Αποστόλης, όπως έχω πει, παιδιά, τόσες και τόσες φορές, είναι πραγματικά ένας εξαιρετικός φωτογράφος. Κάνει μια δουλειά top επίπεδου. Τον ξέρω και προσωπικά, εννοείται, είναι ευγενικότατος, είναι συνεργάσιμος και πάνω απ' όλα θα βγάλει, παιδιά, τις φωτογραφίες. Πώς να το πω, θα βλέπετε τις φωτογραφίες που σας έχει βγάλει. Και που σας έχει βγάλει και θα θυμάται τη στιγμή ακριβώς όπως ήταν όταν τη ζήσετε. Ακριβώς όμως. Αν λοιπόν και εσείς θέλετε ένα φωτογράφο για τις πιο σημαντικές στιγμές σας, παιδιά, πιστέψτε με, πρέπει να απευθυνθείτε στον Αποστόλη. Πώς σας μιλάω τώρα εγώ αυτή τη στιγμή, έτσι θα σας μιλάει και αυτός. Με ακριβώς τον ίδιο λόγο, με ακριβώς το ίδιο ύφος, θα είναι σαν να τον ξέρετε όλη σας τη ζωή. Απλά θα μπείτε στο Instagram του, θα πληκτρολογήσετε Καρατζάς Φώτο για να βρείτε το προφίλ του και θα του στείλετε ένα μήνυμα. Για να συνεννοηθείτε, να δείτε και τη δουλειά που κάνει στο προφίλ του, έτσι. Ή απλά θα καλέσετε στο κινητό του 69 84 90 17 87, έτσι, για μια πιο άμεση επικοινωνία μαζί του. Φωτοκαρατζάς, παιδιά, γιατί οι πιο σημαντικές μας στιγμές πρέπει να μένουν αξέχαστες και χαραγμένες σε ένα πάρα πολύ, έτσι, ξεχωριστό μέρος του μυαλού μας και της ψυχής μας. Και ο Αποστόλης είναι ο κατάλληλος για να το κάνει αυτό. Λοιπόν, τον ευχαριστώ πάρα πολύ και αυτόν. Έχω και άλλα χαιρετίσματα, βλέπω εδώ πέρα τα μηνύματα που έρχονται. Αμέσως μετά το Θοδωρή Φέρη και το όνειρο θα είναι ξανά μάλλον, θα πω και τα επόμενα χαιρετίσματα. Για πάμε, συνεχίζουμε.

Αυτός λοιπόν ήταν και ο Θοδωρής Φέρης, να το πούμε σωστά. Για την ακρίβεια είμαστε 5 λεπτά μετά τις 9.30, είμαστε δηλαδή στις 10.25 ακριβώς. Ήρθε η ώρα λοιπόν, παιδιά, και για τις επόμενες χαιρετούρες, τα επόμενα χαιρετίσματα. Τι όμορφα που περνάμε, τι ωραία παρέα που είμαστε εδώ πέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μπαίνετε στη διαδικασία να στείλετε τα μηνύματά σας. Λοιπόν, στέλνω πολλά πολλά φιλιά στο φίλο μου και πρώην δάσκαλό μου, τον Λευτέρη τον Ραφαηλίδη, ο οποίος εδώ πέρα με καλησπερίζει και μου λέει: «Σε ακούμε δυνατά, ο Κυριάκος, η Άννα και εγώ μαζί. Φυσικά, καλή εκπομπή και τα φιλιά μας». Λευτέρη μου, να είσαι καλά. Πολλά ξεχωριστά φιλιά στα παιδάκια σου. Είναι μεγάλη μου χαρά πάντα όταν δέχομαι το μήνυμά σου και μου λες ότι είσαι συντονισμένος στην παρέα μου, όχι μόνο εσύ αλλά και τα παιδάκια σου. Έτσι, να με συγχωρείς και να με αγαπάς, αλλά όταν είναι και τα παιδάκια σου, χαίρομαι εις διπλούν, εννοείται αυτό. Αλλά χαίρομαι ιδιαίτερα όταν με ακούς και εσύ μόνος σου στα αμάξι ή από οπουδήποτε και να είσαι. Λοιπόν, Γιώργος Μαζωνάκης και καλώς σας βρήκα. Α, να με συγχωρεί η Ιωάννα. Ξέφυγε λίγο το μυαλό μου με το που είδα το μήνυμα του Λευτέρη, του πολύ καλού φίλου. Το προηγούμενο τραγούδι που ακούσαμε, του Θοδωρή Φέρη, το οποίο λέγεται και Κούνια, μας το ζήτησε η φίλη μας Ιωάννα και ήταν αφιερωμένο αποκλειστικά στην Ιωάννα. Τώρα πάμε να ακούσουμε ένα Γιώργο Μαζωνάκη με το τραγούδι «Καλώς σας βρήκα», ένα δυναμικότατο throwback, και συνεχίζουμε, παιδιά, στα 36 πρώτα λεπτά μετά τις 9 και έχουμε ακόμα δρόμο. Είπα ότι μέχρι τις 9.30 θα το πάμε λίγο τάπα. Και τώρα θα ρίξουμε τους τόνους να πάμε σιγά σιγά για το τέλος της εκπομπής.

Λοιπόν, παιδιά, θα ξεκινήσω να σας βάζω όλους μαζί σιγά σιγά, γιατί δεν γίνεται να βγαίνω. Άμα πάμε ένα τραγούδι, δεν θα φτάσει η ώρα. Είμαστε στα 20 λεπτά πριν κλείσει η εκπομπή. Με τόσα μηνύματα που μου έχετε στείλει σήμερα, δεν γίνεται αυτό το πράγμα να τα πω ένα-ένα. Λοιπόν, πάρα πολλά φιλιά στη φίλη μας την Κάτια, η οποία συντονίστηκε πριν από λίγο και είναι στο αμάξι και μας ακούει. Επίσης, πολλά φιλιά στο φίλο μας τον Γιώργο, ο οποίος είναι στο σπίτι, γύρισε πριν από λίγη ώρα από τη δουλειά και συντονίστηκε και αυτό στην παρέα μου. Φιλιά πολλά και στα δύο τα παιδιά. Επίσης, χαιρετίσματα στη φίλη μας την Κωνσταντίνα, η οποία μπήκε εδώ πέρα στο Πανόραμα FM και ζήτησε να ακούσει ένα Δήμο Αναστασιάδη. Οπότε και το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο στην φίλη μας την Κωνσταντίνα. Δήμος Αναστασιάδης και ένα θέλω μπορεί. Πραγματικά, παιδιά, όλα είναι θέμα θέλησης. Άμα έχουμε την υγεία μας, κάτι άλλο δεν χρειαζόμαστε. Ο μόνος λόγος να μην μπορούμε να κάνουμε κάτι είναι άμα δεν έχουμε την υγεία μας και δεν μπορούμε να σταθούμε στα πόδια μας εν ολίγης. Οπότε τα θέλω είναι πολύ σημαντικά, να τα κυνηγάτε τα θέλω σας και να παλεύετε για αυτά. Δήμος Αναστασιάδης και ένα θέλω μπορεί.

Γεια σου ρε Δήμο, γεια σου ρε Δήμο με τα ωραία σου. Παιδιά, Δήμος Αναστασιάδης, φαντάζομαι ότι όλοι εσείς που είστε από την Κατερίνη, όπως και εγώ, ξέρετε ότι έχει καταγωγή από την Κατερίνη ο Δήμος Αναστασιάδης. Μεγάλος τραγουδοποιός, μεγάλος καλλιτέχνης, ποιοτικότατος, στα γούστα μου. Είναι χίες, 1000% μέσα στα γούστα μου. Τώρα θα ακούσουμε έναν Γιώργο Γαουσαίο, ο γιος του Γιάννη Πλούταρχου εννοείται, ο οποίος πιστεύω προσωπικά ότι θα ξεπεράσει τον μπαμπά του. Αν και είναι δύσκολο αυτό, είναι πολύ μεγάλος τραγουδοποιός και καλλιτέχνης ο Γιάννης Πλούταρχος, αλλά το ταλέντο βρίσκεται εκεί. Γερό να είναι το παλικάρι, να έχει πολλά χρόνια μπροστά του έτσι, και μια δυναμική πορεία στην καριέρα του. Αλλά είναι φοβερός. Εγώ πιστεύω θα δούμε πάρα πολύ όμορφα πράγματα από τον Γιώργο Γαουσαίο. Η αλήθεια είναι τελευταία δεν τον έχω ακούσει να βγάζει κάποιο τραγούδι εδώ και αρκετό καιρό. Άμα κάνω λάθος πείτε μου, έτσι επικοινωνήστε μαζί μου, εννοείται στο panorama.fm.gr. Δεν θα κάνω εγώ τώρα αναζήτηση στο Google για να το ψάξω αυτό, το αφήνω σε εσάς. Άμα το γνωρίζετε, στείλτε μου ένα μηνυματάκι και πείτε μου. Να πω και το εξής τώρα. Είχα υποσχεθεί στην αρχή της εκπομπής ότι θα πω κάτι όχι πάρα πολύ μεγάλο έτσι και διαρκές. Θα έλεγα κάτι για τα κορίτσια, για αυτό που έγινε με τα κοριτσάκια στην Αθήνα. Τώρα τι γίνεται, ήρθα λίγο με την πλάτη στον τοίχο. Η αλήθεια είναι ότι πολλοί μου είπατε να μην αναφερθώ σε αυτό. Η αλήθεια είναι ότι αν εγώ ήθελα να το κάνω, θα το έκανα παρόλα αυτά, δεν θα σας ακούγα. Αλλά από τη στιγμή που μου έστειλε μήνυμα ο φίλος μου ο Λευτέρης και μου λέει ότι με ακούει με τα παιδάκια του, δεν πρόκειται να πω κάτι παραπάνω, δεν θα το αναλύσω, δεν θα κάνω κουβέντα γι' αυτό. Θα πω απλά ότι είναι πάρα πολύ κρίμα που συνέβη κάτι τέτοιο. Και απλά παιδιά, να προσέχουμε τα παιδιά. Να προσέχουμε πρώτα τον εαυτό μας βασικά, γιατί αν δεν προσέχουμε τον εαυτό μας δεν μπορούμε να προσέξουμε κανέναν άλλον. Οπότε πρώτα να προσέχουμε πολύ τον εαυτό μας και μετά να έχουμε, όσοι είμαστε γονείς και είστε γονείς, σας παρακαλώ να προσέχετε πάρα πολύ τα παιδιά σας, να είστε κοντά με τα παιδιά σας. Και εμείς ήμασταν μωρά και εμείς είχαμε έτσι τις αταξίες μας και τις δυσκολίες μας. Δεν είχαμε όμως μπροστά μας συνέχεια μια οθόνη. Προσωπικά το μόνο που είχα όταν ήμουν μικρός ήταν ένα PlayStation 2, το οποίο επειδή ήταν χάλια τα γραφικά του δεν έτεχα πάνω από 2 ώρες να παίξω, το έκλεινα και έβγαινα έξω για μπάλα. Μην αφήνετε τα παιδιά να είναι συνέχεια μπροστά από μια οθόνη, τα κάνει κακό αυτό το πράγμα. Βρείτε άλλα πράγματα δημιουργικά, μπλέξτε τα με τον αθλητισμό, μπλέξτε τα με τη μουσική και θα δείτε ότι θα είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Και όσο μπορείτε να είστε κοντά, ξέρω ότι οι καιροί είναι πάρα πολύ δύσκολοι, δεν έχουν τελειώμοι δυσκολίες, αλλά όσο γίνεται να είμαστε κοντά στα παιδιά. Αυτό θα πω και το αφήνω εδώ πέρα. Πάμε να ακούσουμε τον Γιώργο Γαουσαίο με το «Κάνε μας τη χάρη», δυναμικότατο τραγούδι, και προχωράμε. Στη

0: 100,8. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες παίζουν εδώ. Πανόραμα.
1: Λοιπόν, παιδιά, είναι και επίσημα εδώ πέρα ο φίλος μου ο Μιχαήλ, όχι Μιχάλης, τον οποίο τον είχα ξαναβαφτίσει τον άνθρωπο. Ένας θεός ξέρει πόσες εκπομπές. Πόσες εκπομπές ήταν, ρε Μιχάλη, που είχα πει λάθος το όνομά σου. Δεν είναι Μιχαήλ, εγώ έλεγα Μιχάλης. Πρέπει να ήταν τουλάχιστον τρεις, να ξέρεις. Εννοείται αυτό, ναι, κατακράτησε κανονικά. Όχι, εντάξει, μ' αγαπάς, είμαι πιο νέος από σένα, εννοείται. Και είσαι πολύ πιο υπηκής. Ποιο νέος είναι ραδιοφωνικός παραγωγός, ρε? Ραδιοφωνικός Χριστός, Χριστός. Ραδιοφωνικός παραγωγός εννοώ, όχι. Δεν έχω την εμπειρία που έχεις. Εγώ πω, 3 χρόνια κάνω ραδιόφωνο, τίποτα, είμαι τσουτσέκι. Έχεις πιο μακριά μαλλιά από μένα, η αλήθεια είναι αυτή. Και πολύ πιο ωραίο μουσί, εγώ τολμώ να πω. Πολύ πιο ωραίο μουσί από μένα. Σκουλαρίκι δεν φοράω, είσαι καλύτερος από οποιαδήποτε άποψη. Λοιπόν, παιδιά, ο Μιχάλη θα είναι εδώ πέρα μαζί σας, στην παρέα σας. Να μείνετε εδώ πέρα και να του κάνετε και εσείς παρέα. Από τις 10 μέχρι και τις 12 θα είναι στον αέρα. Καλός φίλος και συνάδελφος Μιχαήλ. Εγώ να κλείσω σιγά σιγά. Θα ακούσουμε τον Ηλία Βρετό με το τραγούδι Να Μείνεις Για Πάντα. Και μετά θα ακούσουμε και ένα ακόμα τραγούδι special. Και special αφιερωμένο, αλλά και το τραγούδι του ήδη είναι special. Πριν όμως ακούσουμε τον Ηλία Βρετό καθαρά από την αρχή, να πω ότι σε περίπτωση που δεν περάσετε πάρα πολύ καλά στην παρέα μου, γιατί γίνανε αυτά τα λαθάκια, χώρια τα σαρδάμ, χώρια εδώ τα τεχνικά προβλήματα που είχαμε, να σας πω ότι ξέρω ότι θα σας ανεβάσει και άλλο τη διάθεση. Παιδιά, το σαχαροπλαστείο Κρυστάλ. Και αν δεν έχετε δοκιμάσει ακόμα τη special boutique που κάνουν, να ξέρετε, χάνετε. Τα παιδιά εκεί πέρα έχουν φρέσκα γλυκά, εξαιρετικές γεύσεις και ποιότητα που φαίνεται από την πρώτη κουταλιά. Ζαχαροπλαστείο Κρυστάλ, παιδιά, πηγαίνετε, φάτε και θα με θυμηθείτε. Κάθε μέρα είναι και λίγο πιο γλυκιά. Η οδός τους, Βασιλείος Κωνσταντίνου 56, στο κέντρο του Κορινού Πιερίας. Και τηλέφωνο για special παραγγελίες 23510-41356. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τον Ηλία Βρετό από την αρχή με το Να Μείνεις Για Πάντα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και αυτόν τον χορηγό. Τέλος, παιδιά, με τους χορηγούς για σήμερα. Και προχωράμε, πρώτο τελευταίο τραγούδι για σήμερα.

0: Άλλαξε οπτική και πέρασε σε ένα νέο επίπεδο συνδεσιμότητας. HCN. Με Fiber Internet έως 10.000 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία σε σταθερά και κινητά, η καθημερινότητά σου αποκτά άλλη ταχύτητα. Συμμετρικό, αξιόπιστο, υψηλών επιδόσεων ίντερνετ για το σπίτι ή την επιχείρηση. Μπε στο hcn.gr και ανακάλυψε την οπτική σύνδεση που πραγματικά αξίζεις.
1: Είσαι για ρεμέτζο.

0: Τρίτη. Θα συναντηθούμε σίγουρα εδώ.
1: Μάκη, μας λείπουν πολλά πράγματα.
2: Ξέρω, καρδιά μου, μια ραφιέρα και ντουλάπα αποθήκευσης. Έχω το νου μου να πάω στον Βροντινό.
1: Μάκη, όχι μόνο αυτά.
2: Α, ναι, και καινούργια μπαταρία για τον νηπτήρα και μηχάνημα για τον κήπο.
1: Α, καλά. Αν είναι έτσι, πήγαινε και χωρίσουμε το χρόνο.
2: Βροντινός. Βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα πολυκατάστημα πλήρως ενημερωμένο για το σπίτι, τον κήπο, την εργασία σας. Από δομικά υλικά έως τα αξεσουάρ μπάνιου.
3: Κάντε τις αγορές σας και online στο e-shop vrondinos.gr. Τηλέφωνο 23510 45540.
2: Πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνουμε το χώρο σας και τη ζωή σας.
4: Η Επιπλούπολη επέστρεψε και φτιάχνει τα πάντα ακριβώς στα μέτρα σου. Διαλέγεις σχέδιο, ύφασμα και χρώμα και εμείς δημιουργούμε για σένα το σαλόνι των ονείρων σου στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς.
3: Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε ντουλάπες σε ειδικές διαστάσεις. Από μοντέρνους γωνιακούς καναπέδες μέχρι αναπαυτικά κρεβάτια και στρώματα.
4: Επιπλούπολη, γιατί η ποιότητα δεν χρειάζεται να είναι ακριβή. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας, ακριβώς μετά τον Σβορώνο. Τηλέφωνο 23515-00711.
3: Είσαι μακριά, κανένα πρόβλημα. Μπες τώρα στο
4: επιπλούπολη.gr. Επιπλούπολη, το έπιπλο στα μέτρα σου.
5: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
6: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
5: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
7: Λοιπόν, σήμερα θα μάθουμε τις εποχές. Άνοιξη με το άρθισμα των λουλουδιών.

0: σταθερά εδώ, στο νησάκι μας, στις πιο απολαυστικές τιμές. Πάντα εδώ.
1: Ψαροταβέρνα με ζεδοπολείο, το νησάκι.
0: Αφροδίτης 10, στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Τηλέφωνο 23510-62-888.
1: Κάθε εποχή, ζεις τις πιο αυθεντικές σου στιγμές στο νησάκι. Πανόραμα 100,8. Η ώρα είναι 10.
2: Στο όνειρό μου.
3: Η ώρα είναι 10, παιδιά. Ήρθε η ώρα λοιπόν να σας χαιρετήσω και να σας καληνυχτήσω εγώ. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν στην παρέα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα, για τις αφιερώσεις, για όλα όσα ζητήσατε και στείλατε σήμερα. Να προσέχετε, θα τα πούμε την ερχόμενη Πέμπτη με το καλό, σε μια εβδομάδα από τώρα πάλι στις 8. Μένετε τώρα εδώ πέρα συντονισμένοι, συνεχίζετε στο Πανόραμα 100,8 με το φίλο μου τον Μιχαήλ, ο οποίος μέχρι και τις 12 θα μας κρατάει συντροφιά και εγώ θα μπορώ να τον ακούσω και από το κινητό αλλά και όταν φτάσω στο αυτοκίνητο για να φύγω. Μιχαήλ, να σου ευχηθώ καλή εκπομπή. Φιλάκια και καληνύχτα σε όλους σας.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι, Μιχαήλ Τζολερίδης πίσω από το μικρόφωνο. Ευχαριστούμε πολύ τον Αναστάση για τα καλά σου λόγια. Δεν έχω λεφτά μαζί μου σήμερα, έχω άμα θες κάρτα, κάτι άλλο. Εντάξει, δέχεσαι τα πάντα. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Αναστάτης, πάντα με χαρά και ευδιάθετος θα έλεγα. Εμείς θα συνεχίσουμε με νέες μελωδίες, θα συνεχίσουμε αυτό το mood που μας άφησε ο Αναστάσης σε μια ακόμη εκπομπή, Πέμπτη, η οποία την περισμένη Πέμπτη νομίζω έλειπα, έτσι δεν είναι? Ναι, έχω πάρει απουσία, το ξέρω. Θα αναπληρώσουμε σήμερα ό,τι άλλο έχουμε ξεχάσει. Και επίσης να πούμε ότι σήμερα η Πέμπτη θα είναι μεγάλη, θα είναι δύσκολη ή και εύκολη. Για σας που είστε μόνοι σας, που περιμένετε να ακούσετε το ραδιόφωνο και να ακούσετε το τραγούδι που σας αρέσει, εγώ είμαι εδώ και θα το μεταδώσω σήμερα. Και όπως πάντα, όπως είπαμε στην αυτήν την εκπομπή, ότι πρέπει να ξεκινάει με ένα τραγούδι που πρέπει να νιώθει κανείς για να το ακούσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, το Βάλς των Ονείρων, για κάποιους ανθρώπους που μας ακούνε αυτή τη στιγμή, που είναι 4.000 χιλιόμετρα μακριά. Αναστάσεις έχει πάθει φλάκα τώρα. Κι όμως είναι τόσο κοντά, γιατί είναι μόλις μια πτήση. Και έτσι ξεκινάει, ξεκινάνε οι νυχτερινές μελωδίες με Βάλς των Ονείρων και Μαριάννα Κατσιμίχα.

αγαπώ, σ' αγαπώ, όπου και αν πάω, ό,τι και αν δω. Έτσι λένε οι στίχοι και από όσα γίνεται η δική μας αλήθεια στον αέρα των 100,8 με τις νυχτερινές μελωδίες. Γιατί η αγάπη δεν είναι μόνο στιγμές που είμαστε δίπλα-δίπλα, κοντά στον άλλον, αλλά κυρίως είναι εκείνες στιγμές που ο άλλος λείπει και η σκέψη γεμίζει όλο το στούντιο ή το δωμάτιο. Ακούστε το επόμενο τραγούδι λίγο δυνατά, γιατί είναι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης και το «Σ' αγαπώ».

0: Πανόραμα 100,8. Παίζει μόνο τραγούδια που αγαπάς. Μόνο.
1: Πανόραμα 100,8, 19 μετά τις 10. Πώς περάσαν έτσι τόσο εύκολα αυτά τα λεπτά. Λοιπόν, έχουμε. Ναι, μπορείτε να μπείτε μέσα από το site και να μπείτε στο live, να ακούσετε όπου και αν βρίσκεστε. Ήδη εσείς που έχετε ανοίξει αυτό το link που ακούτε αυτή τη στιγμή, μπορείτε να στείλετε και μήνυμα, το οποίο θα το διαβάσω εγώ στην αέρα, όπως ακριβώς θα το γράψετε, χωρίς να κόψω απολύτως τίποτα. Γιατί θα τα στείλω στην φίλη μου τη Μελίνα και σε όλη την παρέα της, όπως επίσης και στην φίλη μας την Αναστασία. Το επόμενο τραγούδι είναι από Απών και ο τίτλος του είναι Ο Βοριάς.

Λοιπόν, τώρα κάναμε μια μικρή αλλαγή, γιατί το επόμενο τραγούδι είναι από τα αγαπημένα μου. Λοιπόν, στους 100,8 και το μουσικό πανόραμα συνεχίζει το ταξίδι αυτό με τις νυχτερινές μελωδίες. Νυχτερινές μελωδίες κάθε Πέμπτη 10-12. Λένε πως στη ζωή ο δρόμος είναι μεγάλος. Εμείς επιλέγουμε με ποιους θα τον περπατήσουμε. Ακόμα και αν χρειαστεί να πάρουμε πλοία, καράβια, αεροπλάνα, για να τους βρούμε. Λουλούδι του δρόμου από Σπανού, αφιερωμένο σε εκείνη τα πρόσωπα που θα κάναμε πολλά χιλιόμετρα, γιατί το αξίζουν. Για πάμε να ακούσουμε ένα πανέμορφο τραγούδι

0: Σύντομα διαφημιστικά με διηγήματα για τα επόμενα δευτερόλεπτα, 27 μετά τις 10, και επανέρχομαι εδώ με μουσική, πολύ μουσική.
1: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
2: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
3: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
2: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Πάροδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
4: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
2: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
4: Αλέξης. Καθαριότητα με κύρος. Γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση.
2: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με 3 καταστήματα. Κεντρικό Β' Πάροδος Νικολάου Πλαστήρα Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην Καθαριστήριο Κέτη. Τηλέφωνο 6975 84 6858.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες. Πανόραμα 100,8.
2: Μίλα μου για αγάπη.
3: Συνεχίζουμε την εκτέλεση μελωδίες και χαμηλώνουμε λίγο την ένταση. Να ακούσουμε κάποιες λέξεις, γιατί υπάρχουν βράδια που μόνο που χρειάζεται είναι μια φωνή στην άλλη άκρη της γραμμής ή της συχνότητας να σου πει πως όσα η σιωπή κρύβει. Είναι ο Νίκος Ιόγαλας και μίλα μου για αγάπη. Γιατί η λέξη είναι το μόνο πράγμα που δεν σταματάει κανένας βοριάς και κανένα σύνορο.

Συνεχίζουμε στις νυχτερινές μελωδίες με ένα τραγούδι από Λαβέντη Μαχαιρίτσα, που πάντα ήξερε να περιγράφει πώς είναι να βρίσκεσαι αλλού και η ψυχή σου να είναι κάπου αλλού. Για όσους εκείνους που νιώθουν σαν Τούρκος στο Παρίσι, κάπως χαμένοι στην μετάφραση, κάπως μακριά από το σπίτι, αλλά πάντα με μια μελωδία να τους θυμίζει από πού ξεκίνησαν. 100,8 για τους ταξιδιώτες της ζωής.

0: 7.41 μετά τις 10, θα έλεγα ότι να πάμε λίγο με την Γλυκερία σε ένα τραγούδι που ξεπλένει αρκετά πράγματα και μας φέρνει λίγο πιο κοντά. Γιατί η αγάπη, όπως και η βροχή, δεν μπορεί να σταματήσει πουθενά. Η βροχή, η Γλυκερία, ακούστε λίγο με τα μάτια σας κλειστά αυτό το τραγούδι.
1: Κοιτάζω τη βροχή.

τόπου Κηφισίας, απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο.

0: Πεθαίνω για σένα, ακούσαμε ένα πανέμορφο τραγούδι από τον Λεβέντι Μεχερίτσα και συνεχίζουμε με τις στιγμές του Παπάζογλου, του Νίκου Βάζογλου, στα 48 μετά τις 10. Περιμένουμε να έρθει η 11 για να τελειώσει το πρώτο, η πρώτη ώρα της εκπομπής και να πάμε στη δεύτερη. Εδώ στιγμές, μελωδίες και να διαβάσω το μήνυμα που μας έστειλε η Χαρά. Ήχησαν και αυτή την Πέμπτη, λέει, μελωδίες που ζεσταίνουν τις καρδιές μας. Ισχύει αυτό, Χαρά μου.
1: Είναι κάτι στιγμές τρυφερές και λεπτές, σαν κλωστές τυλιγμένες σαν δράχτη. Σε γυρνούν απαλά, σε μεθούν σιωπηρά, σε γεμίζουν με πείσμα και άχτη. Για όλα αυτά που ζητάς,

κρυφό.

0: Λοιπόν, κάπου εδώ όμως η πηξίδα του 100,8 γυρίζει προς τη Δύση, εκεί κοντά στην Άφαχτο. Εκεί στην Άφαχτο είναι η φίλη μας η Θεοδώρα. Αλλά ο φίλος μας ο Νίκος θέλει να πει κάτι στη Θεοδώρα και μας έστειλε εδώ μήνυμα, μας γραπτό βέβαια, μέσω του φίλου μας του Γατσιού. Θέλει να αφιερώσει την κοπέλα του, λέει, τη Θεοδώρα ο Νίκος, στην Άφαχτο και του λέει πολύ και πιστεύει ότι σύντομα θα είναι μαζί.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ.
3: Πανόραμα 100,8. Τα καλύτερα.
0: Αλκίνος Ιωαννίδης είναι το τραγούδι και ο προσκυνητής που διάλεξε ο Νίκος για την Θεοδώρα. Και ευχή είναι μία, λέει, σύντομα μαζί. Μέχρι τότε ας γίνει ο προσκυνητής του Αλκίνου Θεοδωρίδη η γέφυρα που θα ενώσει τις δύο πόλεις, Κατερίνη και Ναύπαχτο. Τελικά η απόσταση είναι μια δοκιμασία για τις μεγάλες αγάπες.

Ακούσαμε πριν το λουλούδι του από Σπανού, πριν στην αρχή της εκπομπής δηλαδή, και αλλά εγώ θέλω να ακούσω και το αρχικό από Γιώργο Ρούς. Λουλούδι του δρόμου στα 4 μετά τις 11, τώρα εδώ στο μουσικό πανόραμα σε 100,8, με Μιχαήλ πίσω το μικρόφωνο για ακόμη μια Πέμπτη. Και αυτή η Πέμπτη είναι λίγο περίεργη νύχτα, η νύχτα.

Μόλις 8 μετά τις 11, τρίτο ημίρο αυτής της εκπομπής. Μιχάλη πίσω από το μικρόφωνο και εγώ έχω μια αφιέρωση που πρέπει να κάνουμε στην Αναστασία που σήμερα δουλεύει. Μάλιστα, το τραγούδι που διαλέξαμε για την πάρτι σου είναι «Πόσο ωραία μάτια έχεις». Είναι η Κατερίνα Καγκοσέου και γενικά το χαρμόγελο αυτό νομίζω πάει σε όλους.

Αποστολία ζωή και μου έλειψε ήταν το λαγούδι στα 16 μετά τις 11. Εδώ πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Μιχαήλ. Θα είμαι μέχρι τις 12. Μπορείτε να αντέξετε, αν δεν μπορείτε να αντέξετε, παιδιά, να σας πω κάτι. Σας εύχομαι καλό ύπνο, καλή συνέχεια. Τώρα εσείς που θα μείνετε στην παρέα μου, που είστε εδώ οι φίλοι, γιατί είμαστε μια μεγάλη παρέα, θα πάμε σε μια αφιέρωση που έχει έρθει μόλις τώρα. Μάλιστα, ωραίο αυτό. Λοιπόν, το τραγούδι που θα παίξει, το επόμενο δηλαδή που έχουμε διαλέξει για σένα φίλε μου, άγνωστε, θαυμαστής και όλα δηλώνει, που προσέχει λέει την Αναστασία, γιατί λέει στην αγάπη και στο βλέμμα κανείς δεν μπορεί να επιβάλλει κανόνες. Α, ωραία. Φίλιππος Πιάτσικας και ποιος έχει λόγο στην αγάπη, αμέσως τώρα για την Αναστασία. Αναστασία, δικό σου.

0: Είπα.
1: Λοιπόν, ποιος έχει λόγο στην αγάπη, το ακούσαμε, δεν το ξανακούσουμε. Πάτησα κατά λάθος αυτό το κουμπί. Το κάνω συνέχεια σήμερα, δεν ξέρω τι έχει γίνει. Άγχος θα έλεγα. Να στείλουμε χαιρετίσματα και τα περαστικά στην φίλη μας τη Φιλιό, που είναι λίγο μακριά. Και θα σου αφιερώσουμε, Φιλιό, ένα τραγούδι που νομίζω θα σε φτιάξει λίγο τη διάθεση. Ή θα στη φτιάξει, θα στη χαλάσει. Δεν ξέρω, εγώ θα το ρισκάρω πάνω, Φιλιό μου.

Okay. Κάθε φορά Γιάννης Κότσιρας έπαιξε. Πάμε λίγο να αλλάξουμε διάθεση. Δεν αλλάζει. Η διάθεση παραμένει ίδια. 24 μετά τις 11 και σας έχω κάτι για σας που πολλές φορές ακούτε ραδιόφωνο και βάζετε και ένα ποτάκι. Για σας που ακούτε ραδιόφωνο, είστε σε μαγαζί, πίνετε και εσείς το ποτάκι σας. Ωραία. Εμείς εδώ στο ραδιόφωνο, όπως πίσω από το μικρόφωνο, δεν πίνουμε κανένα ποτάκι. Και θα ήθελα να πιείτε και κάτι για μένα. Πραγματικά, όλες τις ώρες αυτό το ζητάω. Αλλά ξέρω η φίλη μας Μαρία εκεί στη Βέρεια ότι πάντα μας κάνει στροφιά, μας κρατάει στροφιά και εμείς το ίδιο προσπαθούμε. Το επόμενο τραγούδι είναι για σένα, Μαράκι, Χάρης Αλεξίου. Απόψε θέλω να πιω και να ευχαριστηθούμε κιόλα. Γιατί όχι. Πάμε.

Λοιπόν, για να περάσουμε σε ένα τραγούδι που σπάνια παίζει σε αυτήν την εκπομπή, από τη φωνή του Νόκη Σφαγιονάκη. Ο τίτλος είναι Ο Αετός. Να μην πούμε κάτι, γιατί μόλις έχει τελειώσει το τρίτο μέρος της εκπομπής, θα πάμε στο τέταρτο και απλά θα ακούσουμε λίγο μουσική παραπάνω. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας μέσα από το site του σταθμού και το προσωπικό που βλέπω τα μηνύματά. Γεια σου Μελίνα, γεια σου Δημήτρη, γεια σου όλη την οικογένεια.

Τώρα είναι 11:30. Πανόραμα 100,8. Τον ακούς όλη μέρα. Κάθε μέρα.

Περνάμε σε μια επιλογή που είναι της Φιλιός, ένα τραγούδι που είναι από την φωνή του Φίβου Δελιβοριά. Να σε ξεπεράσω τέλος του. Φιλιό, οι επιλογές σου πάντα αγγίζουν ευαίσθητες χορτές, μου φαίνεται. Στον αέρα εδώ στο 100,8 με Μιχαήλ πίσω από το μικρόφωνο.

Αυτοί λένε ότι η αγάπη δεν φοβάται τα ταξίδια, αρκεί να έχει έναν σωστό προορισμό. Για σένα νεράιδα, εκεί που είσαι, που βρίσκεσαι, δικό σου.

Λοιπόν, νομίζω ότι μερικά τραγούδια είναι ύμνος, λέγονται τραγούδια, αλλά αγγίζουν πράγματα πολύ βαθιά μέσα στην καρδιά και στην ψυχή ενός ανθρώπου, ειδικά ενός ερωτευμένου, γιατί ο έρωτας είναι περίεργο πράγμα. Πάμε τώρα να ακούσουμε τον Αύγουστο από τον Μπαμπάζογλου. «Μα γιατί, μα το Θεό, λέει, η αγάπη σου είναι μια πληγή που κλείνει

Μερικά τραγούδια μπορούν να ταξιδέψουν μακριά. Γιατί η ζωή μας είναι πιο όμορφη, η πιο όμορφη ταινία μάλλον, όταν είμαστε καλά, όταν αγαπάμε. Αρκεί όμως να έχεις και το σωστό άνθρωπο να παίζει σε αυτήν την ταινία της ζωής τον πρώτο ρόλο. Νίκος Γιώγαλας, σαν στάρ του σινεμά, στα 50 μετά τις 11 και λίγο πριν κλείσει αυτή η εκπομπή.

Λοιπόν, πάμε σε ένα τελευταίο τραγούδι για σήμερα, 54 μετά τις 11. Μα πάμε και σε αυτό το τραγούδι, παιδιά. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να βάλουμε κάτι άλλο σε αυτήν την εκπομπή. Γιατί είναι ο Παύλος Σιδηρόπουλος. Ναι. Ένα τραγούδι που έχω καιρό να παίξω, να μ' αγαπάς. Το αφιερώσουμε στον εαυτό μας. Γιατί πρώτα απ' όλα πρέπει να αγαπάμε τον εαυτό μας. Και μετά νομίζω θα έρθουν όλα τα άλλα όπως πρέπει. Αφήνω λίγο χρόνο για το φινάλι της εκπομπής, να απολαύσουμε αυτό χωρίς καμία επέμβαση. Δικό σας.

0: Και κάπου εδώ πρέπει να κλείσω φώτα και να περάσω, μάλλον να κλείσω φώτα, να κλειδώσω, να σας αφήσω να περάσετε καλά στο υπόλοιπο της βραδιάς. Εμείς έχουμε ραντεβού για πότε τώρα, για την άλλη Πέμπτη. Να πάνε όλα καλά μέχρι τότε, να είστε γεροί, δυνατοί. Σας ευχαριστώ που είσαστε στην παρέα μου, από Κατερίνη μέχρι την Άπαυτο και μέχρι και τη Γερμανία σήμερα. Τα χαιρετήματα να στείλω και στην φίλη μας στην Αθηνά. Δεν μπορώ να βάλω το τραγούδι στο Αθηνά, συγγνώμη. Την επόμενη φορά θα είναι από τα πρώτα που θα μεταδώσω. Ναι, να αφιερώσουμε για ακόμη μια φορά στις Νεράιδες που ήταν στην παρέα μας, στην Νεράιδα. Και να θυμόμαστε ότι η απόσταση είναι μόνο μια λέξη. Και αυτή η λέξη την ξεπερνάει η μουσική, που βρίσκει πάντα το δρόμο να φτάνει γρήγορα εκεί που πρέπει, όσα χιλιόμετρα και να είναι αυτά. Καλό σας βράδυ.
1: Μια πόλη, ένας σταθμός, δεκάδες αγαπημένα τραγούδια. Πανόραμα 100,8.

0: Τι για να ζήσει χρειάζεται δύο.
1: Πανόραμα 100,8. Πανόραμα. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες παίζουν εδώ.

όταν βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στην τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα γάμου.

0: Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες. Πανόραμα 100,8.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.